0: και εκμεταλλεύεται αυτή η φράση, εκμεταλλεύεται ουσιαστικά την ψυχολογία των ανθρώπων που έχουν τα προβλήματα. Η χώρα χρεοκόπησε. Άμα κάτσω και σου βάλω κάτω τι έχουν κάνει με στοιχεία οι κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι σήμερα, θα μου πεις ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα. Θα μας ήξω εγώ το παραμύθι του Γιώργου Παπανδρέου τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Εντάξει τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ δεν λέω τίποτα διαφορετικό.
0: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Εγώ σου έχω πολύ ωραίο τραγούδι για να κλείσουμε και θα σε ακούσω το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Που είναι ειδικό τραγούδι, ειδικό.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν.
1: Κλασική πάντα.
0: Ήταν τεράστια επιτυχία δεκαετία του 60, τέλο δεκαετία του 50.
1: Pop Cifteddeli, θα έλεγα.
2: Και σε μια ταινία δεν έχει ακουστεί.
0: Έχει παίξει σε πολλέ
1: ταινίε.
0: Είναι πολλέ ταινίε που τα παίζουν μέσα Ανατολή τότε, εκείνα τα χρόνια που βάζει κάτι καρασκοπικές, κάτι έτσι, κάτι έτσι. Λοιπόν, η Κοσμοτέ, πώς λέγεται τώρα,
2: Telecom,
0: η γερμανική αυτή εταιρεία, έχει βάλει όλες τις ταινίες του James Bond.
1: Παιδιά, τι ωραίο που είναι.
0: Είδα
1: αυτό.
0: Το καζίνο,
1: τρελαίνω,
0: το Ραγιάλ.
1: Χρυσό δάκτυλο, όλα καθόλου.
0: Τα έχει βάλει όλα.
1: Κάθομαι τα Σαββατοκύριακα και τα βλέπω.
0: Χτες είδα το... Είδα καζίνο Ρουαγιάλ.
1: Καλύτερος James Bond, πείτε τώρα. Από όλων των εποχών.
0: Σον Κόνερι.
1: Σον Κόνερι.
0: Σον Κόνερι, μην προχωράς.
1: Ρότζερ Μουρ, Λάζεμπι, Τίμωθη, Ντάλτον.
2: Εμένα μου άρεσε και ο Ρότζερ Μουρ, αλλά ο Σον Κόνερι είναι κορυφαίος.
0: Α, το μου Ρότζερ Μουρ, είναι κρύος τώρα.
1: Κανείς, Ντάνιελ Κρέγκ.
0: Καλός, δεύτερος.
1: Γιατί τον έχουν ψηφίσει από τους καλύτερους.
0: Δεύτερος. Σον Κόνερι πρώτος.
1: Ο Δόλιος ο Λάζεμπι που έπαιξε σε ένα σε δύο και τον κόψαν. Γιατί τον κόψαν, ξέρεις.
0: Γιατί
1: δεν άρεσε στο κοινό το ότι αυτός πενθούσε τη γυναίκα του. Το βρήκανε πολύ σούπα, πολύ μελό. Και δεν συμπάθησαν ποτέ και τον πρωταγωνιστή, γιατί δεν άρεσε το σενάριο.
0: Άκου να δεις. Ο Σον Κόνερι γιατί ήταν ο καλύτερος. Διότι γινόντουσαν όλα αυτά. Πήδαγε αυτά, σκότωνε, ερχόσανε, κάνανε. Και έβγαινε από την Όστρον Μάρτιν ατσάκιγο. Ατσάκιγο. Ο Ντάνιελ Κρέιγκ βγαίνει και ταλαιπωρημένο. Ποτέ όμως ο Σον Κόνερι δεν βγήκε ταλαιπωρημένο με την γραβάτα και το μαντιλάκι.
1: Τι
0: είχε πλακωθεί με 30 το μεταξύ νωρίτερα.
2: Λοιπόν, άμα κάνει καλό σιδέρωμα.
0: Ναι, λοιπόν, να περάσετε καλά την υπόλοιπη μέρα σα. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, γνωστή καλλιτέχνη, να σα πει το βελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11. Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια

0: ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
10: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
11: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
10: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι.
11: Τριήμερο Νεδάνης
10: στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά.
11: Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
19: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
20: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
21: Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha Radio, και αυτό είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, σημαντικό ρόλο στην επιδότηση θα παίξουν τα διηλιστήρια. Πληροφορούμε ότι τα διηλιστήρια θα βάλουν 20 λεπτά στο λίτρο. Δηλαδή από τα 35 λεπτά, τα 20 λεπτά θα είναι των διηλιστήριων, κυρίες και κύριοι, και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι και τα διηλιστήρια αντιλαμβάνονται τον ρόλο τον οποίο έχουν να διαδραματίσουν και επιστρέφουν με έναν τρόπο και στην κοινωνία μέρος της υπερβάλλουσας κερδοφορίας τους λόγω της διεθνούς έξαρσης της τιμής και βάζουν πλάτη για τη στήριξη των καταναλωτών. Επίσης θα ανακοινωθεί και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει μια σημασία ευρύτερη κατά τη γνώμη μου, ιδίως αφορά τις βορειότερες περιοχές, εκεί όπου το επίδομα θέρμανσης είναι πιο ουσιαστικό, γιατί οι άνθρωποι βάζουν περισσότερο πετρέλαιο, χρησιμοποιούν περισσότερο αέριο ή ό,τι άλλο χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, πέλετ για να ζεσταθούν. Για το ντίζελ κίνησης, και εδώ θα υπάρχει συνέργεια κυβέρνησης και διηλιστηρίων. Σήμερα η επιδότηση είναι στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οπωσδήποτε. Οι αποφάσεις επαναξιολογούνται κάθε 15 ημέρες και εδώ τα διηλιστήρια θα βάλουν σίγουρα 5 λεπτά. Δεν είναι αμεληταία η επιδότηση, αν σκεφτεί κανείς την έκταση της κατανάλωσης. Για τη βενζίνη θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι προφανώς ένα αντικείμενο συζήτηση που κάνουν και τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αν υπάρξει κάποια επιδότηση θα υπάρξει από την κυβέρνηση, αλλά αυτό αύριο το πρωί θα το δούμε με μια ανακοίνωση, γιατί ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός των Οικονομικών, αναχωρεί για την Ταϊλάνδη. Οπότε δεν θα υπάρχει πολύ φολκλόρο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι στην Λάρισα. Οπότε θα βγει η ανακοίνωση και θα εξειδικευτούν όλες οι λεπτομέρειες. Ο Νίκος με ρωτάει αν θα έχουμε επιδότηση για το ρεύμα. Γιατί να υπάρχει επιδότηση για το ρεύμα? Θα βάλετε σταθερό τιμολόγιο. Τι επιδότηση για το ρεύμα? Επιδότηση για το ρεύμα δεν προβλέπεται. Επίσης δεν βλέπω καμία χώρα να επιδοτεί αυτή την ώρα τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το λέω για να είμαστε συνεννοημένοι. Διότι προφανώς υπάρχουν δημοσιονομικές αντοχές σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάος Τασκάλη Διρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλά είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι του ρεπορτάζ, το κομμάτι των πληροφοριών. Πάμε τώρα στο παρασύνθημα.

0: Μικρό λουκούμι κέρασε ο κύριος Τραμπ την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την κυρία Κίμπερλι, την κυρία Γκίλφοϊλ, την οποία δεν τη βλέπω να μακροημερεύει εδώ στα μέρη μας. Τα πράγματα έχουν στενέψει εδώ και μέρες. Η κυρία Κίμπερλι τα άκουγε στην Αμερική, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είναι πρώτο θέμα η κυρία Κίμπερλι, πρώτο δεύτερο. Παίζει ανάλογα με τις διακυμάνσεις επικαιρότητες. Πρώτο δεύτερο, γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι είναι προφανές ότι εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 5 Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί έχουν εξαπολύσει μία μεγάλη επίθεση στον κύριο Τραμπ και έχουν βρει μπόσικη την κυρία Κίμπερλι με έναν γελίο τύπο ο οποίος εμφανίστηκε, ένας παλαβός τραμπικός τώρα, δεν μιλάμε για κανένα σοβαρό πρόσωπο. Ο Έρικ Ντίτερς λέει, ο οποίος ήθελε να κάνει στο Κεντάκι, ήθελε, βάλε λίγο Ντίτερς.
1: Wait a minute, Kimberly. You've not done anything that you promised me. You haven't got me on Tucker. You haven't got me on a Fox interview. You haven't done squat. You didn't get Kid Rock the song that I wrote.
0: Ο τύπος αυτός πήρε υπόσχεση από την κυρία Γκίλφοϊλ, κατά δήλωσή του βέβαια. Τώρα, όλοι αυτοί δεν είναι να τους παίρνεις και τις μετρητής, ότι θα τον βγάλει στο Fox News και είχε γράψει και ένα τραγούδι να το δώσει στον Kid Rock. Ο Kid Rock είναι ένας περίεργος τύπος, ο οποίος τραγουδάει country, ο οποίος αρέσει πάρα πολύ σε όλους τους Trumbo fans. Βέβαια, πόσο. Αν προχωρήσει στο σχολιασμό σε αυτό του John Stewart το απόσπασμα, ο οποίος το παίζει, διερωτάται ο John Stewart πόσο κακό πρέπει να είναι ένα τραγούδι για να μην το πάρει ο Kid Rock. Δηλαδή πρέπει να χάλια το τραγούδι πραγματικά που έγραψε ο Ντίτερς. Η κυρία Γκίλφοϊλ αντεπετέθη εχθές μετά από 5 μέρες, αφού έπεφτε το ξύλο, πολύ ξύλο, και λέει όχι, δεν του χρωστάω εγώ. Δεν μου πλήρωσε αυτό στην American Express μου. Μου χρωστάει αυτός, γιατί με είχε φέρει να μιλήσω σε μια διοργάνωση που έκανε στο Κεντάκι, όπου κατέβαινε για κυβερνήτης. Και όπως όλα τα πρόσωπα που πηγαίνουν σε τέτοιες εμφανίσεις, πληρώνονται. Και δικαίως έχουν ατζέντιδες, έχουν κλίστρες κλπ. Και η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έπρεπε να πληρωθεί. Και ο κύριος Ντίτερς δεν την επλήρωσε. Λέει, where is the money? Where is the money? Κοίταξε, υπάρχει μια λύση βέβαια. Να κάτσουν οι άνθρωποι κάτω σε ένα τραπέζι. Να φύγει η κυρία Κίμπερλι από την πρεσβεία. Γιατί όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα μάλλον δεν είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ κομψό για εμάς, για το μισό ελληνικό επιχειρήν. Και κυρίως, για όλους αυτούς τους μαϊντανούς οι οποίοι επί 1,5 χρόνο κάνουν τους busybodies δίπλα στην κυρία Κίμπερλι. Όμως, dear Kimberly, since you're listening to the transcript that the embassy staff is going to provide you after this show, as in every radio and TV show that is being transcribed, το λέω για την κατανόηση και τη βοήθεια των κυρίων στην Αμερικανική Πρεσβεία για να μην χρειάζονται περαιτέρω υποτιτλισμό και τρώνε τον χρόνο τους. They are all sons of bitches. Sons of bitches, συγγνώμη. I'm so sorry. Πού είναι τώρα ο Αργυρός, για παράδειγμα, που θα του βάφτιζε και το παιδί η κυρία Κίμπερλι? Πού είναι ο Ασημακόπουλος του Survivor? Πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι περιδιάβαιναν τα καφέ της πλατείας Κολονακίου και τα ρεστοράν και έλα, εγώ είμαι φίλος Κίμπερλι. Λες και αυτό είναι κάποιο είδους ιδιότητα για να πορεύεσαι στη δημόσια ζωή? Είμαι φίλος Κίμπερλι. Ήρθε η κυρία Κίμπερλι, μια δουλειά ήρθε να κάνει. Δεν έχουμε εδώ πέρα ψευδεστήσεις ότι έφερε το τρομερό διπλωματικό της κεφάλαιο να το θέσει στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Μια δουλειά ήρθε να κάνει και εμείς μια δουλειά θέλαμε να κάνουμε με την κυρία Κίμπερλι. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Να ενώσουμε τις μοναξιές μας κάπως θέλαμε εμείς και η κυρία Κίμπερλι εδώ πέρα, κυρία Γκίλφοϊλ, κυρία Πρέσβης. Αλλά είπαμε, αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο freak show γύρω από την κυρία Γκίλφοϊλ με διάφορους περίεργους κοσμικούς ή απατεώνες της ελληνικής πιάτσας, οι οποίοι βρήκαν λόγο ύπαρξης επειδή η κυρία Γκίλφοϊλ ήθελε παρέα. Μα είναι τώρα αυτή η κατάσταση? Δεν ξέρω αν στο τέλος η κυρία Πρέσβης θα φύγει. είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο να μείνει. Και όσο περισσότερο αυτή η εκκρεμότητα παρατείνεται, τόσο το πράγμα κακοφορμίζει. Δεν γίνεται καλύτερο. Αν υπάρχει κάποια αίσθηση ότι θα γίνει καλύτερο, δηλαδή ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πάνε, θα τσακιστούν στις ενδιάμεσες εκλογές και το πράγμα μετά στις 6-7 Νοεμβρίου θα είναι καλύτερο, μάλλον καταλαβαίνει για πολιτική όσο εγώ καταλαβαίνω από κρίκετ. Είναι προφανές ότι αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και ανακτήσουν τον έλεγχο των νομοθετικών σωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ασκήσουν τους ανθρώπους του κυρίου Τραμπ όπου τους βρουν. Και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος διάγει την τελευταία του προεδρική θητεία και δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής, θα εστιάσει στο τι μπορεί να κάνει για την πάρτη του, για τον εναπομείναντα δύο χρόνια που έχει μπροστά του. Όχι να σώσει τα τομάρια διαφόρων άλλων ανά τον κόσμο και στην κυβέρνησή του. Αυτό θα είναι μια δουλειά που θα αφορά τον J.D. Vance, τον Ρούμπιο, όλους αυτούς. Το ερώτημα

0: μικρή, πριν πάω σε διάλειμμα, ποιος έχει ξεκινήσει και έχει ακολουθήσει την αντιπαράθεση με τον κύριο Τραμπ για την κυρία Γκίλφοϊλ? Ο Ρούπερτ Μέρντοκ. Ο κύριος Μέρντοκ είναι ο ιδιοκτήτης της News Corp, η οποία έχει το Fox News, αλλά έχει ταυτόχρονα και τη Wall Street Journal. Ποια είναι η εφημερίδα που έχει πρωταγωνιστήσει στις αποκαλύψεις για την κυρία Γκίλφοϊλ? Η Wall Street Journal. Ποιο είναι το πρόβλημα του κύριου Μέρντοκ με τον κύριο Τραμπ? Μια αγωγή 10 δισεκατομμυρίων που του είχε κάνει ο κύριος Τραμπ, του κύριου Μέρντοκ, του Αυστραλού τιτάνα των μέσων ενημέρωσης. Είναι προφανές ότι το οποιοδήποτε μικρότερο ψεγάδι βρίσκει ο κύριος Μέρντοκ θα το κάνει θηρίο. Και η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έπεσε στην περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση η βοήθεια των εδώ φίλων μάλλον δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Σε διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα ΩΕ, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα ΩΕ. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.000

0: 500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Προκειμένου να μπουν στη δικασία να κατακτήσουν το επιχειρήν συστήματα. Από εκεί και πέρα, εάν μπορέσει κάποιος και μεταβεί είτε σε λέβητες, σε επίτηκους λέβητες, ατομικούς λέβητες αερίου, αφού έχει αέριο φυσικά και ο δρόμος, είτε σε αντλή θερμότητας που είναι και αυτή για ατομική θέρμανση, τότε ναι, θα καταφέρει να δει μια αμείωση στον λογαριασμό που δίνει ανά περίοδο, ανά χειμερινή περίοδο, και φυσικά θα μπορεί να έχει και καλύτερη συνθήκη θερμικής άνεσης. Θα μπορεί να δει αυτά τα συστήματα να μην ήταν για μια-δύο ώρες την ημέρα ή τρεις ώρες την ημέρα. Τα συστήματα αυτά θα δουλεύουν όλη την ημέρα, για όλη την χρονική περίοδο που έχουμε χειμώνα και κρύο. Άρα λοιπόν, όποιος μπορέσει και μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα εξασφαλίσει και θερμική άνεση, θα μπορεί να ζεσταίνει όλο το χειμώνα, με κόστος σαφώς πολύ χαμηλότερο από την υφιστάμενη κατάσταση που έχει με κεντρικές θερμάσεις που δεν θέλει.
3: Η Ελλάδα δεν είναι η ίδια χώρα, δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες θέρμανσης η Αττική και η Κρήτη με την Λάρισα και με το Κιλκίς, λέω εγώ. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε πιο πρακτικό για τις περιοχές στα βορειότερα, για αυτούς που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης και για να εξοικονομούν ενέργεια από τη μία και από την άλλη για να θωρακίζουν και τα σπίτια τους στο μέτρο του εφικτού, δεν είναι υποχρεωτικό, θα το κάνεις τώρα σε 10 μέρες, για να τα κουφώματα, όλα αυτά.
2: Σαφώς, να πούμε καταρχήν ότι το καλύτερο μέσο θέρμανσης είναι η μόνωση. Ξεκινάμε πάντα από το να μειώσουμε τις απώλειες. Όσο μειώνουμε τις απώλειες, τόσο χρειαζόμαστε ένα μικρότερο σύστημα σε ισχύ να μπορέσει να τις καλύψει, άρα θα έχει και μικρότερη κατανάλωση γενικότερα. Επομένως, αυτό που θα έπρεπε να δοθεί σε μεγάλη έμφαση και από τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν, είναι να μπορέσουν να κάνουν μονώσεις στα σπίτια, σε τυχοποιίες, αντικατάσταση κομμάτων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να πάμε σε μικρότερα συστήματα και πιο εύκολα. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, σαφώς, όταν έχουμε ειδικά σε ψώματα πάνω από 500 μέτρα, όπου ο χειμώνας είναι πιο βαρύς, ναι, οι λύσεις θα πρέπει να είναι πιο δραστικές και υπάρχουν και άλλες επιλογές όταν είμαστε μέσα στην πόλη και εκτός πόλης. Εκτός πόλης έχουμε και δυνατότητα να πάμε και σε λέβητες πέλετ με δύο κάσμα. Στην ουσία υπάρχει δηλαδή και άλλη επιλογή. Εδώ όμως είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη της καλής μόνωσης. Διότι έχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε θέρμανση. Άρα είναι σημαντικό να μπορέσουμε να μειώσουμε τη δυναμικότητα των μηχανημάτων και φυσικά να μπορούν για ένα χειμώνα που δεν θα είναι 4 μήνες, αλλά θα είναι 6 ή 7 μήνες, να μειώσουν σημαντικά και την κατανάλωση.
3: Αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει με τους θερμοπομπούς, βλέπω και στην αγορά διάφορα μοντέλα διαφορετικού βεληνικού και με ένα μεγάλο εύρος τιμών, το οποίο κάποιοι το θεωρούν ως μια καλή εναλλακτική για να έχει ο χώρος πιο σταθερή θέρμανση με μικρότερη κατανάλωση. Είναι όντως λειτουργική?
2: Κοιτάξτε, αυτές είναι λύσεις προσωρινές. Έχει να βρει κάποιος τον τρόπο να πάει στις μόνιμες, σταθερές λύσεις. Λύσεις που μπορούν να του δώσουν μια καλή θέρμανση σε χαμηλό κόστος, σε βάθος χρόνου. Αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές. Είναι για να μπορέσουμε να θερμάνουμε τοπικά κάποιους χώρους και κάποιες επιφάνειες με λίγο χαμηλότερο κόστος από ό,τι να το ανάβουμε τις καταστάσεις με λέβητα πετρελαίου για 2-3 ώρες την ημέρα. Αυτά συγκρίνονται μεταξύ τους. Για να πάμε στη λύση της μόνιμης θέρμανσης όλο το χειμώνα 24 ώρες την ημέρα, δεν μπορούμε να πάμε σε τέτοιου είδους επιλογές. Είναι προσωρινές επιλογές.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάνο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Λοιπόν, τώρα, πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή απλά πεινάσατε και θέλετε το καφεδάκι σας το πρωί. Στο Box, η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει, κυρίες και κύριοι, η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Θα παραγγείλετε λοιπόν ξανά και ξανά. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989.
4: μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: παρακαλώ να απομονώσουμε το, λέω για την παραγωγή μας εδώ πέρα, το the best is yet to come, να το χρησιμοποιήσω. Είναι γενικής φύσεως αυτό, δεν είναι ειδικό μόνο. Πράγματι, τα καλύτερα έρχονται. Αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. Τα καλύτερα έρχονται. Καλή σας μέρα, μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Είμαστε λίγο πριν τις 12:25. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Εσείς στη δική μας, το 212-212-4800, στο nerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-789-989. Παρακολουθούμε αυτά τα ψυχοδράματα της αμερικανικής διπλωματίας στα μέρη μας. Γενικώς η αμερικανική διπλωματία στα μέρη μας ιστορικά είχε και συζητήσιμες φιγούρες, πρέσβεις βέβαια, διπλωμάτες. Υπήρχαν και προνομιακές σχέσεις κάποτε, ας πούμε, με το παλάτι. Είναι πολύ γνωστές στην ιστορική καταγραφή οι πολύ στενές προσωπικές σχέσεις κιόλας της μακαρίτισσας βασίλισσας Φρυδερίκης και με αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτείων. Εδώ είναι γνωστός ο ρόλος που διαδραμάτισε η πρεσβεία στα γεγονότα της δεκαετίας του 60 και ο ρόλος των Αμερικανών ευρύτερα την περίοδο της δικτατορίας και την περίοδο που οδήγησε στην κατάληψη της Κύπρου και στην κατοχή εδώ και 52 χρόνια από την Τουρκία. Γενικώς είναι πολύ γνωστός ο ρόλος που ανά καιρούς έχουν διαδραματίσει οι εδώ διπλωμάτες. Τώρα, αυτό δεν είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, θα έλεγε κανείς, αλλά ποιος είπε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ ήταν ποτέ η συμβατική διπλωμάτης, το συμβατικό προσωπικό της πρεσβείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χειριστεί ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος βλέπω ότι δεν έχει και πολλά κέφια αυτή την περίοδο, δεν του πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις. Άκουγα χτες, έλεγε κάποιος, λέει, πέφτει η τιμή στα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το deal του Τραμπ με τον Πούτιν. Μα πόσο έπεσε, λες, έπεσε. Ωραία, έπεσε. Πόσο? Από 6,5 δολάρια το γαλόνι έπεσε στα 6,25. Φοβερή πτώση. Φοβερή πτώση. Κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στα social media που πηγαίνει ένας στη Γαλλία, είναι ένας οδηγός Βέσπας, ο οποίος πηγαίνει στο βενζινάδικο, είναι ντυμένος πολύ καλά, κυριλέ, είναι βράδυ, βγαίνει προφανώς, κάνει έξω, πηγαίνει με το Βεσπάκι, όχι κακοφορμισμένο Βεσπάκι, αυτές τις Βέσπες τις κομψές, ωραίες. Πηγαίνει με τη Βέσπα στο βενζινάδικο, κατεβαίνει, βγάζει την μάνικα από την αντλία της βενζίνης, βάζει λίγο σαν eau de parfum, ας πούμε, το βάζει λίγο μια σταγονίτσα στον καρπό, ξέρεις, από την ανάστροφη του καρπού, το μυρίζει, βάζει λίγο στο λαιμό, ας πούμε, εδώ πέρα και σαν να ανεβαίνει στη Βέσπα και φεύγει. Eau de Trump, πώς τα λένε, άρωμα του κυρίου Τραμπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρασμα. Ήτανε πραγματικά αυτό. Η αλήθεια ήταν ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν η περιπέτεια που δεν γνωρίζαμε ότι χρειαζόμαστε. Ζούμε ένα καταπληκτικό πράγμα. Ο κύριος Τραμπ μας βρίζει εμάς τους Ευρωπαίους και σε κάποια σημεία η κριτική του, όσο μπρούτη και να είναι, είναι σωστή για τις αδιέξοδες επιλογές της Ευρώπης και για τον γεωπολιτικό ρόλο που δεν διαδραματίζει σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορεί από τη μία να βρίζει την Ευρώπη και από την άλλη να μας χρεώνει ένα πόλεμο για τον οποίο δεν ερωτηθήκαμε, δεν συμμετείχαμε και από την άλλη πρέπει να εισπράξουμε και τα επιχειρά του. Ένα ωραίο πρωί ξυπνήσαμε με τον κύριο Τραμπ να κάνει διάγγελμα και να λέει ότι θα γίνει η μεγαλύτερη ειρηνευτική αποστολή στο Ιράν, θα είναι ένας πόλεμος τον οποίο δεν θα πολεμήσουν επί του εδάφους, θα τον πολεμήσουν από τον αέρα και σε 10 μέρες θα βγουν τρέχοντας οι δημοκρατικές δυνάμεις του Ιράν και θα ανατρέψουν το καθεστώς. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Στο ενδιάμεσο, παρά τις οικονομικές κυρώσεις, το καθεστώς του Ιράν μια χαρά στέκεται και εμείς εδώ τον πίνουμε κρύο. Αυτό συμβαίνει. Το Ιράν, δεν λέω ότι ανθεί, δεν είναι, δεν βιώνει τη δεύτερη άνθηση το καθεστώς της Τεχεράνης. Έχει οικονομικές κυρώσεις, έχει μεγάλες καταστροφές, έχει ζόρια, έχει έλλειμμα και χρέος όπως κάθε χώρα, αλλά δεν είναι ότι η χώρα καταστρέφεται, δεν είναι no man's land σαν το Αφγανιστάν που ήταν κάποτε, που το κάνανε κεραμιδαριό οι Αμερικανοί. Δεν έγινε έτσι στο Ιράν. Αντιθέτως, εμείς εδώ μπαίνουμε σε ένα χειμώνα που δεν ξέρουμε θα μας ξημερώσει, γιατί ένα πρωί ο κύριος Τραμπ αποφάσισε ότι αυτό που του χρειάζεται είναι ένας πόλεμος.
1: ο Τραμπ ο φιλιρινιστής. Ε? Αυτός που έχει τελειώσει 9 πολέμους. Αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν τον έχει κερδίσει καμιά δεκαριά. Αυτός τώρα ο φιλιρινιστής ήρθε να μας κάνει και μάθημα. Και μας κάνουν μάθημα οι υπουργοί του. Έβλεπα χθες τον κύριο Μπέσεντ, τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Έλεγε κάτι επί της αρχής σωστό. Οι Ευρωπαίοι, λέει, που χρηματοδοτούν τον Πούτιν, και αληθές είναι, γιατί η Ευρώπη με τον ένα με τον άλλον τρόπο συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο όσο μπορεί, όσο εξάγει η Ρωσία. Να μην μας κάνει, λέει, κριτική για το deal με τον Πούτιν, το οποίο εμείς κάναμε υπηρετώντας εσωτερικές μας ανάγκες. Μέχρι εκεί να πω σωστά. Τι υποκρύπτει αυτό που λέει ο κύριος Μπέσεντ? Ευρωπαίοι αλήτες, μας κάνετε μας κριτική, αλλά αγοράζετε από τον Πούτιν. Δεν έρχεστε να αγοράσετε από εμάς, που είναι καλό το δικό μας. Το υγροποιημένο αέριο δεν έχει πετρέλαιο να μας εξάγει η Αμερική. Δεν έρχεστε να αγοράσετε από εμάς πονηρούλιδες, πάτε στον Πούτιν. Φάτε τα τώρα. Αυτό είναι η εταιρική σχέση. Επειδή αρχίζω και φορτώνω κι εγώ σιγά σιγά, για να μην κάνουμε τώρα ότι δεν καταλαβαίνουμε, έτσι. Για να μην κάνουμε και τους χαζούς στο τέλος της ημέρας. Βάλε ένα τραγούδι, επανέρχομαι.

0: Τώρα, οι εφημερίδες σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα δεν έχουν. Ένα θέμα έχει η Καθημερινή που είναι σοβαρό, που λέει ότι η Γκράβα, το σχολικό κτίριο της Γκράβας είναι χωρίς έλεγχο από το 2003. Εξαιρετικά περίεργο αυτό το πράγμα. Και ότι ακόμα και αν δεν προκύπτει διαρροή αερίου, όπως διαπίστωσαν οι έλεγχοι του Σαββατοκύριακου, πρέπει να απαντηθεί. Και έχει δίκιο ο Δήμος Αθηναίων σε αυτό, και πρέπει να το πω αυτό. Πρέπει να απαντηθεί αρμοδίως τι είναι αυτή η οσμή που υπάρχει. Ψόφισε κουνάβι, έγινε κάτι. Δεν μπορεί ένα σχολικό συγκρότημα με 3.500 μαθητές να λειτουργεί κανονικά, αφενός χωρίς έλεγχο εδώ και 20 χρόνια σοβαρό, αφετέρου με το ερώτημα του τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Λοιπόν, το άλλο πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο είναι η Τσεστίας, λέει. Ποιοι απέσυραν, λέει, το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους. Ποιοι τον απέσυραν. Λέει, ούτε μια εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές του στην Αθήνα, ούτε μια διαφήμιση όπως έγινε για τον Τζέρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες. Συνωμοσία! Συνωμοσία! Υπονομεύουν τον Ντεγκόλ. Υπονομεύουν τον Ντεγκόλ. Φοβερό. Εδώ το δείχνω και για την κάμερα, γιατί έχουμε να βλέπετε και τα βιντεάκια μας στα social media. Εδώ η εστία έχει την αλήθεια. Υπονόμευσαν τον Ντεγκόλ από το θάνατο, με τα θάνατον. Δεν λέει, ενδιαφέρθηκε το μακρονικό κράτος να βρει στην Ελλάδα διανομή ο Ντεγκόλ. Δεν πήρε το σπέτζο ο Μακρόν. Αλό μεσιε σπέτζος. Nous avons un film. Pour général, τα γαλλικά μου δεν είναι και πολύ καλά. Ναι. Για το Μακρόν. Για τον Ντεγκόλ. Λοιπόν. Σκάνδαλο. Τον καταγγέλω. Καταγγέλω το Μακρόν. Για δύο τι να. Άμα θες να έρθεις μέσα, σε παρακαλώ, γιατί μου διακόπτεις τον ήρμο.
1: Ναι,
0: έλα. Λοιπόν. Καταγγέλω τον κύριο Μακρόν για δύο τι να. Αφενός για την επαναπροσέγγιση με την Τουρκία. Και αφετέρου που δεν πήρε το Σπέτζο και την Τάνουιρ να βρει διανομή σε μεγάλες αίθουσες η βιογραφία για τον Ντεγκόλ. Επίσης υπάρχει και μια άλλη λύση, τώρα που φεύγει ο κύριος Μακρόν, να κάνουν μια διεθνή παραγωγή για τον Ντεγκόλ, να βάλει τον Γκάρι Όλντμαν που έπαιξε τον Τζέρτσιλ, να παίξει και τον Ντεγκόλ, να μην περπατάει μόνο για την μπράντα που είδα στην Πασαρέλα ο Γκάρι Όλντμαν, μην κάνει μόνο το slow horses που βλέπω στο Apple TV, να κάνει και τον Ντεγκόλ, μπας και ενδιαφερθεί ο Σπέτζος και η Τάνουιρ. Και δεν βγάζει πρωτοσέλιδα η εστία, γιατί αυτά είναι σκάνδαλα. Μήπως να κάνει μια δήλωση ο κύριος Σαμαράς για τον Ντεγκόλ, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γεννομία για Αλφα 94,7.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
6: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
5: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ.
6: Για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
8: Τουλάχιστον να αντιμετωπίζετε όλα με πολύ χιούμορ και αυτό είναι το ευχάριστο. Γιατί ξέρετε, αν χάσουμε και το χιούμορ στη ζωή μας, δεν έχουμε που δεν έχουμε λεφτά για να βγάλουμε το μήνα. Αν χάσουμε και το χιούμορ.
0: Κύριε Νιφούδη, να σας πω τώρα, άμα εγώ μπαίνω στο γραφείο μου, όπως και εσείς δουλεύετε πολλές ώρες, μπαίνω στο γραφείο μου 10 παρά και φεύγω μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Άμα δεν κάνουμε και λίγο χιούμορ και δεν το ρίξουμε και λίγο στο σορολόπ και τα πάρουμε όλα κατάκαρδα, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, τώρα δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που σας συμβαίνει με το Πασόκ. Είναι το Πασόκ ο στρατηγικός σας αντίπαλος?
8: Όχι, σίγουρα δεν είναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον εμείς στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ξεκαθαρίσαμε το Μάιο, όχι από το Σεπτέμβριο που το ξεκαθάρισε και ο Αλέξης Τσίπρας. Το Μάιο λέμε ότι αντιπολίτευση κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ούτως ή άλλως αντιπολίτευση κάνει σε κάποιον τον οποίο κυβερνά. Δηλαδή είναι και λίγο χαοτικό να κάνουμε αντιπολίτευση αυτά που λένε τα κόμματα, αυτά που τα άλλα κόμματα θα κρυθούν από τους δικούς τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους. Εμείς από την πρώτη στιγμή κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα η αλήθεια είναι ότι, και αυτό το λέω, ξέρετε, εγώ είμαι, για ποιον παρακολουθεί, είμαι πολύ μετριοπαθή στους πολιτισμούς μου. Στα πάνελ δεν μαλώνω, δεν διακόπτω. Υπήρχε μία επίθεση από την αρχή από το Πασό. Κορυφώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την επίθεση και τον προφυλακισμό κατά μία έννοια στην κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό κάπως πυροδότησε μεγαλύτερη κόντρα. Αλλά εγώ από όλους συνιστώ σύνεση και εγκράτεια. Γιατί ο κόσμος θέλει διαφορετικού είδους πολιτική και λόγο για να επιστρέψει στην πολιτική. Αν το κάνουμε να ασχοληθεί και πάλι, μας έχουν γυρίσει την πλάτη και θα συνεχίσουν να μας γυρίσουν την πλάτη αν συνεχίσουμε για τους επόμενους 7 μήνες αυτή την τακτική.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε και προφανές είναι κατά μία έννοια. Το ερώτημα είναι ποιος έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης ή ποιος μπορεί να πείσει ότι μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπω πάντως, κύριε Νιφούδη, κανείς από τους δυο σας δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό με αξιώσεις. Ούτε η Ελλάς, ούτε το Πασόκ.
8: Με προλαβαίνετε αυτό που θα έλεγα, ότι κανείς δεν θα πρέπει από τους δυο μας να είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό του. Δεν έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, τρίτος. Σημασία έχει ποιος θα είναι πρώτος ή ποιος θα είναι κοντά στον πρώτο, ώστε αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές να μπορέσει να γίνει η αλλαγή της κυβέρνησης. Άρα προφανώς το μεγαλύτερο αφήγημα είναι να πείσουμε τον κόσμο. Εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες που έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους πολίτες. Και ο πρόεδρος έχει ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, έχουμε πολλές μεριμνήσεις εκλογές. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε focus στο θετικό αφήγημα ότι έχουμε διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης. Γιατί έχουμε διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να μπορέσει να προτείνει αυτά που ο κόσμος θα πιστέψει ότι θα εφαρμοστούν. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, νομίζω, πλέον ως χώρα. Τελειώσαμε τα μεγάλα λόγια και τα εύκολα λόγια και τα δωρεάν, που μετά τα πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Yeah. Θεωρώ το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο και θα φανεί κιόλας και τον επόμενο μήνα από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και συγκρατημένο. Βασίζεται κυρίως σε ένα διαφορετικό μείγμα άσκησης πολιτικής και χρήσης των χρημάτων που υπάρχουν στη χώρα. Mm-hmm. Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Δεν σας το κρύβω, κύριε Βιανίδη. Δεν είναι τα πράγματα. Είναι... Ο κόσμος είναι απογοητευμένος γιατί ζορίζεται, ξέρετε. Και δεν... το ξέρετε, μάλλον είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Δεν μας ακούει. Ό,τι και αν λέμε. Και δεν ακούγεται και την κυβέρνηση. Πηγαίνει και η κυβέρνηση στον αυτόματο, όντας ένα πρώτο κόμμα που κυβερνά. Κατά τη δική μου κρίση.
0: Ναι, αυτό όμως για την κυβέρνηση μπορεί να είναι πιο λειτουργικό. Δηλαδή, μπορεί στο τέλος ο κύριος Μητσοτάκης να πει ότι εγώ στρατηγικά δεν απευθύνομαι στο 100%. Απευθύνομαι σε ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο είναι πιο διατεθειμένο να με ακούσει. Εσείς πρέπει να διαμορφώσετε κάποιο ρεύμα ανατροπής. Το κόμμα σας έχει ιδρυθεί στο τέλος του Μαΐου. Τώρα είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Γιατί θα κάνετε τους επόμενους μήνες κάτι το οποίο δεν κάνατε ήδη?
8: Κοιτάξτε, πράγματι δημιουργηθήκαμε τέλη Μαΐου, αλλά ξέρετε, το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι όλοι χαλαρώνουμε. Θεωρώ ότι έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα μας που παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο, στην ουσία είναι ένας γεμάτος μήνας πραγματικά.
0: Μα ποιος το άκουσε αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα χάθηκε μέσα στα επικοινωνιακά φάλτσα.
8: Και γενικότερα στα μαλώματα με τα κόμματα, είτε της κυβέρνησης, είτε την πολίτευση. Συμφωνώ. Yeah. Γι' αυτό είπα ότι θέλει πολλή δουλειά. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εμείς τουλάχιστον ελληνικές αριστερές πάνταξη αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν θεωρώ ότι βοηθά κανέναν να ξεκατηνιαζόμαστε, να το πω απλά, στα παράθυρα. Πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να μας ακούσει. Έχουμε πρόγραμμα, θα το ξαναπώ. Και αυτό πρέπει να είναι αυτό ο στόχος μας και είναι. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που βγαίνουν από την Ελλάς στα παράθυρα και εκπροσωπούν το κόμμα στα μέσα προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Τώρα, το θέμα των ημερών είναι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα. Εσείς έχετε περιγράψει κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,40. Η ρίστο εμπαρόδο σήμερα είναι η λιανική στο 1,90, αν δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο επιδότησης. Δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς θα το κάνετε πάντως, εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που έχει η χώρα.
8: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας όταν βγήκε και ανακοίνωσε τα 4 εργαλεία που έχει η κυβέρνηση, ξέρετε, δεν βγήκε για να κάνει τον έξυπνο. Βγήκε για να απαντήσει στην ουσία στην κυβέρνηση που μέχρι εκείνη τη στιγμή έλεγε ότι δεν έχει όπλα για να μειώσει την τιμή του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Άρα βγήκαμε και είπαμε, κοιτάξτε να δείτε, δεν ισχύει αυτό, υπάρχουν 4 εργαλεία. Υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί ο ΕΦΚΟΥ σε τέτοιο βαθμό που θα μειώσει αισθητά την τιμή, όπως επίσης μπορεί να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Τα υπερκέρδη μόνο το τελευταίο εξάμηνο είναι περισσότερα από ένα δις. Όπως επίσης μπορεί να βάλει πλαφόρ στην κερδοφορία των δηληστηρίων. Πράγματα βέβαια που τα ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα είναι άμεση. Δηλαδή θα πει κάποιος, ναι, αλλά άμα φορολογήσει θα πέσει τιμή. Όχι, αλλά θα πάει σπράξει χρήματα το κράτος, τα οποία μετά μπορεί να ρίξει στην αγορά και
0: Μπορεί να τα ρίξει όμως. Διότι η χώρα έχει οροφές δαπανών. Αυτό όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μοιάζεται να το παραγνωρίζετε. Μοιάζεται να πιστεύετε ότι η κυβέρνηση μπορεί να εισπράξει χρήματα από διάφορες πηγές και αυτό το ένα δις, ξέρω εγώ, που θα πάρει, λέω, ένα αυθαίρετο ποσό, να το ρίξει την ίδια ώρα στην κατανάλωση. Μα δεν γίνεται αυτό.
8: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν όρια οικονομικά, αλλά από την άλλη υπάρχουν και έσοδα τα οποία, εφόσον ξεπερνούν τα προβλεπόμενα, μπορούν να πέσουν πάλι στην αγορά.
0: Όχι.
8: Ξέρετε, είναι μια κουβέντα μεγάλη που δεν την κάνουμε. Και στην τελική, θα σας πω ένα πράγμα. Διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες κοινή επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Πολωνίας για την φορολόγηση των
0: επενδυτών
8: που δεν ήταν η Ελλάδα. Ναι. Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχουν εργαλεία, χρειάζεται διάθεση. Γιατί
0: όλοι αυτοί βέβαια δεν έχουν ιδιαίτερα διηληστήρια. Εμείς έχουμε 2 διηληστήρια τα οποία είναι και παράγων ενεργειακής ασφάλειας.
8: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά για αυτό το λόγο εμείς δεν λέμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, το λέω εγώ, προέρχομαι, το ξέρετε, γνωριζόμαστε.
0: Ναι, ναι.
8: Προέρχομαι από το επιχειρήν. Δεν έχουμε πρόβλημα το να βγάζουν οι άνθρωποι και οι επιχειρηματίες κέρδη. Απλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή. Όταν το μέσο κέρδος του λίτρου ήταν, ας πούμε, 12 λεπτά, 15 λεπτά, και αυτή τη στιγμή το κέρδος έχει φτάσει στα 60 λεπτά, προφανώς και υπάρχει αυτή η συγκυρία κοινωνική, πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο που δεν έχουμε πάρει, ξέρετε, εγώ το λέω εδώ και μια εβδομάδα στα πάνελ και δεν έχω πάρει από κανένα απάντηση, που μπορεί να κάνω και λάθος. Από την αρχή νομίζω ότι έχω παραδεχθεί πολλές φορές τα λάθη, γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερίσπραξη ΦΠΑ,
0: ναι,
8: λόγω ακριβώς του πληθωρισμού και τη ενεργειακή αύξηση. Δηλαδή, το ΦΠΑ, επειδή είναι σχετικό φόρο,
0: ναι, ναι,
8: όταν αυξάνεται τη βενζίνη, αυξάνεται τα έσοδα που δεν
0: αυτό
8: είναι.
0: Αυτό λέει και ο κύριο Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή έχω παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ, δώστε μου περιθώριο να κάνω αυτή την έξτρα δαπάνη. Να ρίξω ένα μέρο από αυτά τα υπερέσοδα. Και λέει η Κομισιόν όχι.
8: Ναι, εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, όταν θέλει να επιτύχει πράγματα τα οποία τα υποστηρίζει, μας διαφημίζει ότι τα πετυχαίνει. Άλλες φορές δεν τα πετυχαίνει. Εμείς θεωρούμε ότι δεν διαλέγει το σωστό δρόμο για να πετύχει αυτά που μπορεί να πετύχει. Γιατί είναι λογικές διεκδικήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Και θα γίνουν, θεωρώ, αρκεί οι κυβερνήσεις να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικήσουν πια για τον κόσμο. Και ξέρετε, δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε με όλες τις χώρες. Όταν η Ελλάδα είναι παραδοσιακά στο top 10 της ακρίβειας των καυσίμων, προφανώς και έχουμε διαφορετικές συνθήκες που πρέπει η κυβέρνηση να μας αντιμετωπίσει.
0: Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Νηφούδη, ως προς το σκέλος της διεύρυνσης του κόμματός σας κλπ. Θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια άνθρωποι οι οποίοι είναι πρώην βουλευτές, πρώην υπουργοί και εγγράφονται με την ιδιότητα των μελών ως απλή μούτση στο καράβι?
8: Κοιτάξτε, αν δεν είναι βουλευτές και αν συμφωνούν με τις αρχές μας, και φυσικά ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει και να το είδαμε.
0: Υπάρχει κάποιο deadline για τις παρετήσεις από τη θέση του βουλευτή?
8: Εντάξει, deadline δεν νομίζω ότι υπάρχει σε απόλυτο νούμερο, σε απόλυτο βαθμό. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι όποιος θέλει να το κάνει, το λέω αυτό ως άνθρωπος που αγωνίζεται για αυτό το κόμμα την πρώτη μέρα, ότι όποιος έχει σκοπό να το κάνει, όσο πιο νωρίς το κάνει, τόσο πολύ σωστά θα βοηθήσει στην προσπάθεια για να...
0: Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει κοινός.
8: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νηφούδη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
8: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Νηφούδης ήταν μαζί μας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πριν έρθει η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου εδώ με το δελτίο των ειδήσεων, να σας πω ότι με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, από 2 μέχρι και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Με το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Η ώρα είναι 12. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ. Πρώτο θέμα, τι έχει στον καιρό?
9: Όχι, έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, και έχουμε κίνηση αρκετά έντονη, που τέτοιες ώρες συνήθως εκεί στο σημείο δεν έχουμε.
0: Είναι εντάξει τα πράγματα, είναι οι άνθρωποι εντάξει?
9: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Είναι μόνο,
9: όχι, όχι.
0: Μόνο η ταλαιπωρία.
9: Ναι, λοιπόν, μόνο υλικές ζημιές.
0: Γενικώς προσοχή, δεν είμαστε που δεν είμαστε οι καλύτεροι οδηγοί, είμαστε και πολύ νευρικοί, επειδή οι δρόμοι θα είναι δύσκολοι τις επόμενες ημέρες και από άποψη κίνηση και από άποψη ολισθηρότητα. Μη σκεφτείτε να κάνετε το Verstappen και το Land τον όρις άμα θέλετε αυτό το διήμερο. Κρίμα είναι να τα τρώτε στις ασφαλιστικές και να περιμένετε την τροχέα και να αργείτε και το ένα και το άλλο. Με προσοχή και όλα θα γίνουν, κυρίες και κύριοι. Αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Για περισσότερες χρηστικές συμβουλές ζωής, αύριο σε 11 η ώρα εδώ θα είμαστε και πάλι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής. Γεια σας, καλό υπόλοιπο.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της περιφερειακής Εγάλεως στην περιοχή του Ασπροπύργου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Τα αίτια του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε έναν 35χρονο τα ξημερώματα στο Παγκράτη εξετάζουν οι αρχές. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος στην οδό Φιλολάου Κεφρίνωνος. Ο 52χρονος που συνελήφθη παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εξετάζεται αν παραβίασε τον σηματοδότη. Σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, επαναφέροντας το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όπως επισήμανε, θα αποτελούσε σοβαρό λάθος για την Αθήνα να θεωρήσει ότι μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη άλλων χωρών. Με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γείτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντιστροφή μέτρηση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις χωρίς να αναρκοθετείται η δημοσιονομική σταθερότητα, έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ένταξή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση με προοδευτικό κορμό, επισήμανε στον Alpha Radio 989 ο κ. Ζαχαριάδης. Έκανε λόγο για δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα, σημειώνοντας ότι ο κ. Τσίπρας έχει τις περισσότερες δυνατότητες, την εμπειρία και τα εχέγγυα προκειμένου να δώσει με επιτυχία αυτή τη μάχη. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για συμπληρωματικές απολογίες έφτασαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονών και της 46χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων της τράπεζας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο φίλος της 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ουσιών. Ο 20χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Οι αρχές αναζητούν το πρόσωπο που προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες. Ξεκίνησε σήμερα η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Στον διεθνή χώρο, δύο πλοία στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκαν πλήγματα από drones, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Κάποιο λάθος θα έγινε. Αυτό το σχετικά δημοφιλές τραγούδι του Κώστα Καφάση μας ήρθε στο μυαλό την ώρα που ξυπνούσαν τα κοκόρια. Τα μαντάτα που ήρθαν από την Αμερική ήταν η αιτία της θλιβερής αυτής έκπληξης. Ο Τραμπ προανήγγειλε την απομάκρυση, απόλυση της Kimberly Guilfoyle και πάγωσε η Ελλάδα, κυρίως η περιοχή μεταξύ Πρεσβείας και Κολονακίου. Στη Νέα Κηφισιά τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο, η Χριστίνα Μούγιο σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να επιμελείται ταχυτικά και ο Βαγγέλης Περής εδώ, όπως είπαμε, κάπως αγουροξυπνημένος και θλιμμένος εξαιτίας των εξελίξεων, να βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο. Τα δημοσιεύματα που θέλουν ότι η πρέσβυρα των ΗΠΑ να εμπλέκεται σε χρηματισμό ώστε να προωθεί συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών, αλλάζουν τη διάθεση του Τραμπ απέναντι στη, μην το ξεχνάμε, παραλίγο νύφη του. Η πόρτα της πρεσβείας μάλλον θα κλείσει. Ο Fancy James θα μαζέψει τις βαλίτσες και οι αναμνήσεις θα συνοδεύουν το όνομα της Kimberly. Τη λέμε, όπως καταλαβαίνετε, με το μικρό της, όπως ο κολλητός της φίλος, ο Πάνος Καμένος.
5: Δέκατο μηνός Οκτωβρίου,
6: yeah.
5: Έρχεται εδώ η Kimberly, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
6: Τι λες τώρα?
5: Λοιπόν, μη μιλάς πολύ.
6: Σε
5: άστο, θα φύγει.
6: Έλα ρε γάμο, το δόξα του Θεού. Πω, θέλεις να κάνουμε κάτι?
5: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
6: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
5: Καθαρίζω.
6: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ. Εδώ οι άλλοι έχουν τραβήξει αντάρτικο, αλλά από ό,τι φαίνεται κάθεται. Και θέλω να σε φέρω, να σε πάρει τηλέφωνο, να σου μιλήσει και να...
5: Εγώ 25 Αυγούστου είμαι Ελλάδα.
6: Α, τώρα είσαι έξω, μου πες, ναι.
5: Αμερική.
6: Ωραία.
5: 25 Αυγούστου είμαι Ελλάδα.
6: Ωραία.
4: Ήταν ο Πάνος Καμένος, μιλούσε με έναν εκπρόσωπο από ό,τι λέγανε της μαφίας της Κρήτης και κανόνιζε, επειδή έχει κολλητή την Kimberly, ότι θα βάλει το Μελχισεδέκ εκεί υπεύθυνο στην τοπική εκκλησία. Τώρα φεύγει όμως, πάει. Θα είναι στο λιμάνι, θα κρατάει ένα μαντήλι, κλαμμένο θα είναι.

0: αυτοί τώρα που θα χάσουν την παρέα της Κίμπερλι. Είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο ο Πάνος Καμένος. Είναι ο Ασημακόπουλος από το Survivor που είπε ότι κάνανε παρέα κολλητή. Δεν λέμε για τραγουδιστές, κοσμικούς κλπ. Μαύρη θλίψη έχει πέσει, παιδιά, να πάτε τώρα στο Κολωνάκι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φάτσες θα δείτε. Τέτοια θλίψη είχε να ζήσει η Αθήνα από πότε? Από τότε που έφυγαν οι Γερμανοί, γιατί κάπως είχαν συνεργαστεί. Τώρα βέβαια ίσως να είναι και ευκαιρία να το πάρουμε από την αριστερή πλευρά, να διώξουμε γενικότερα τους Αμερικάνους. Διώχνουμε την πρέσβυρα. Μήπως έπρεπε να διώξουμε και το Ρούμπιο? Ήρθε ο Ρούμπιο στην πνίκα. Μήπως έπρεπε να του πούμε, ρε, πάρ' τα μπογαλάκια σου και δίνε του.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά το 1959 δόθη δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στην πνίκα. Η πνίκα είχε ένα στον Γάλλο υπουργό πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον μεγάλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στην πνίκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα. Για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στον Νιάρχος. Προφανώς η πνίκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, το συμβολισμό αυτού του τοπόσιμου. Η Ελλάδα είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε. Και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη για το δίκαιο της ισχυρού. Νομίζω ότι το πνεύμα της πνίκας δεν συνάδει με την αντίληψη του δίκαιου του ισχυρού.
2: Άρα κακώς παραχωρήθηκε.
1: Αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί αυτή η ομιλία. Δεν λέω εγώ κακώς. Λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα MAGA που εκπροσωπεί Make America Great Again ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ κατά καιρούς είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν απολύτως οριακές σε σχέση με το θέμα της δημοκρατίας και των ιδεωδών.
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, αν ήταν ο Αλέξης τώρα πρωθυπουργός, θα του έλεγε στο Ρούμπιο, θα σου δώσω την πνίκα, αλλά πριν θέλω να δω τι θα πεις. Αν το εγκρίνω, τότε θα βγεις να μιλήσεις. Γιατί ξέρω την Αμερική. Μου είχε πει τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα ο Κινούσης. Να το τον ακούμε.
3: Χώρα τραγική.
0: Ο Αλέξης που λέει ότι το MAGA με τον Τραμπ είναι κατά της δημοκρατίας, δεν είναι αυτός που έλεγε ότι κάνει ο πρόεδρος, το κάνει για το καλό.

0: Λέγαν μερικοί πως είσαι χώρα,
1: χώρα τραγική.
0: Ναι. Καταγγέλνουμε λοιπόν την Αμερική και τους Αμερικάνους. Νέα Υόρκη, άκου να δεις τι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Κάξτερ και αστυνομικοί, παιδιά, πλακώνονται μεταξύ τους, πυροβολισμοί.

0: Αμερική.
1: Δεν πάμε λοιπόν στην Αμερική. Πες ότι θέλεις εσύ να φύγεις από αυτή τη χώρα που ονομάζεται Ελλάδα για να βρεις την ησυχία σου. Δεν πας στην Αμερική. Πού πας? Ας πούμε ο Μουτσινάς. Ο Μουτσινάς, ο οποίος εμφανίστηκε σε εκπομπή άλλου σταθμού από αυτόν τον οποίο δουλεύει, τέλος πάντων δικό του δικαίωμα είναι, και ακριβώς εξήγησε το φευγιό του.
2: Πού θα πήγαινε σαν έφευγε?
3: Αφρική είπαμε.
2: Σε
4: όλη την Ήπειρο?
3: Όχι, Ουγκάντα.
2: Έλα μωρέ Νίκο, που θα πήγαινες να μείνεις στην Ουγκάντα εσύ?
3: Γιατί μωρέ, σε νοιάζει να τα πάω στην Ουγκάντα? Το σπίτι σου θα μείνω.
5: Αλφα 94,7.
6: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
5: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Άγρια ζώα. Ενώ εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα κανείς. Τι δουλειά έχει το κανείς, θα μου πεις, γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε με την πολιτική? Γιατί το επόμενο είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου με το κανείς. Πώς συνδυάζονται, θα δεις.
9: Βλέπουμε ότι υπάρχει και έτσι μια σκληρή μάχη ανάμεσα στο Πασόκ και στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα.
10: Ναι. Τιτάνων η μάχη. Τιτανομαχία.
9: Εδώ τι γίνεται για τη δεύτερη και την τρίτη
10: μάχη θέση? Νάνων, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Πάρετε το από άποψη πολιτικής. Πολιτικού.
9: Θεωρείτε πολιτικούς νάνους τον κύριο Ανδουλάκη και τον κύριο Τσίπρα?
10: Ναι.
9: Λέει ότι ή εγώ ή κανείς, γιατί εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη.
10: Εμένα το αγαπημένο μου είναι να βάζουμε μια φωτογραφία του Τσίπρα και ένα κανείς δίπλα. Ή εγώ ή το κανείς.
11: Ποιος πήρε το ψωμί της ορφανής?
1: Κανείς.
11: Με ρυθμό το λένε, βρε.
1: Ρε.
11: Ποιος πήρε το παιδί της διπλανής?
1: Κανείς.
11: Ποιος διώχνει τα καράβια να μου πεις?
1: Κανείς.
11: Κάποιοι φταίνε όμως. Κάποιος φταίνε.
1: Εύκολο είναι να το βρεις. Γύφτη θα είναι οι Εβραίοι. Ή ο Κύριος κανείς.
11: Ποιος κάνει το καλό, εσύ εγώ αυτός. Ποιος ανθίζει το περβόλι, α, όχι. Ποιος κλέβει τη δεκάρα της την φουλής? Κανείς. Ναι, μα κάποιοι φταίνε.

0: σπίτι τη φτωχή.
1: Λέω να κάνουμε σήμερα ένα εξωτικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε από την Αφρική. Τι θα λέγατε να πάμε και η Ιαπωνία, αφού κάναμε ένα μικρό διάλειμμα στο Σκορπιό που τραγουδούσε ο Κώστας Χατζής. Να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ιαπωνία. Τι συμβαίνει, έχουμε σαμουράι. Σαμουράι. Ο Γαβαλάς έχει βγει και έχει μιλήσει για οτιδήποτε. Του σαμουράι του είχε ξεχάσει, θα αναφέρει και αυτού με αφορμή το μαζονάκι.
2: Τα πόδια μου, τα δύο πόδια. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα που έπαθα το σοκ τη ζωή μου, και λέω ρε παιδί μου, απ' την άλλη μεριά μου κάνα τόσες εξετάσεις προκειμένου να με βάλω σε αυτή τη φάση, σε μια υπερσύγχρονη κλινική. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να πείθεται και να πάει σε ένα μικρό χώρο όπως δείξανε ότι είναι αυτός ο χώρος? Εγώ πάντως ξέρω, να σας πω και κάτι που δεν το έχω πει αλλού. Εγώ πηγαίνω σε ένα γυμναστήριο. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω να συνοδεύουν έναν άνθρωπο να κλείνει όλη την αίθουσα ενός ορόφου με δύο τύπους σαμουράι στυλ, ντυμένο σαμουράι με σπαθιά και να κάνει τέτοιο, ένα άθλημα που δεν ξέρω πώς το λένε. Και αυτός ήταν αυτός ο γιατρός.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Σπουδαίες ειδήσεις σχετικά με τον γιατρό. Παραμένουμε στην Ιαπωνία. Μαζί μας είναι η Πυραμίδος, Λος Πυραμίδος. Τραγουδάνε πότε Βούδας, πότε Κούδας, οι Ιάπωνες. Άρα, έχουμε κατακτήσει όλο τον κόσμο με την κουλτούρα μας. Όπως οι Ρωμαίοι μας είχαν κατακτήσει με τα όπλα και εμείς κατακτήσαμε το πνεύμα, έτσι τώρα κατακτούμε όχι τους Ρωμαίους, τον κόσμο ολάκερο. Βέβαια υποψιάζουμε ότι αυτοί οι Λος Πυραμίδος νομίζουν ότι είναι αραβική αυτή η μουσική, γι' αυτό λένε Λος Πυραμίδος.

0: προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
3: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
2: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
3: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια?
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
1: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Συγγνώμη παιδιά, αλλά εμείς έχουμε φτιάξει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείς να πάρεις το 212-212-4800 να το επιβεβαιώσεις και να πεις σε κάτι της. Έχουμε ολόκληρο email δημιουργήσει μόνο για σας. onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε και ένα Viber στην υπηρεσία σας. 6947-989-989. Και όλο αυτό το έχει τιμήσει μόνο η Όλγα, που λέει καλό μεσημέρι από την πολύ βροχερή Ζάκυνθο, με αγάπη, ουδής άλλος. Μόνο η Όλγα. Okay. Πάρτε να πείτε κάτι της. Θέλω να μου πείτε κυρίως ότι είστε υπέρ της Μαρέας Καριστιανού. Να επιβεβαιωθεί αυτό που λέει, ότι επίτηδες μας δείχνουν ότι δεν πάμε καλά στα γκάλοπ, ενώ ο κόσμος γουστάρει πάρα πολύ και θα έχουμε αυτοδυναμία. Το είχε πει το αυτοδυναμία, μετά έδωσε νέα συνέντευξη και το ξανάπε.
7: Δεν τις πιστεύω τις δημοσκοπήσεις. Και θα ήθελα στις δημοσκοπήσεις να βγαίνουν και ο αριθμό, το δείγμα. Μιλάμε για 1.000 άτομα, μιλάμε για 10.000. Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι 1.000? Είναι 500 στη Θεσσαλονίκη, στην Εκάλη, και 500 στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι στην περιφέρεια. Ποιες είναι οι ηλικίες,
8: την ταυτότητα των δημοσκοπήσεων.
7: Τη μεθοδολογία, την ταυτότητα, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο, τις ηλικίες, τα θέλω όλα. Για να καταλάβω ότι πραγματικά. Διότι δεν ταιριάζει αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις με αυτό που δεχόμαστε
8: και
7: πράττουμε εμείς ως κίνημα. Και τα στελέχη μας και εγώ προσωπικά από τον κόσμο. Άρα γι' αυτό μιλάω για αυτοδυναμία.
6: Καλά κάνει. Μάλλον δεν καταλαβαίνει και πολλά. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό εντωμεταξύ το λένε όλοι, έτσι. Όταν μια εκπομπή δεν πάει καλά.
9: Δεν καταλαβαίνω τι.
6: Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Βγαίνουν και λένε, μα δεν είναι πολύ χαμηλή τηλεθέαση. Ενώ εγώ όταν πηγαίνω στον μπακάλικο της γειτονιάς ή στο φούρνο, όλοι μου λένε ότι με παρακολουθούν. Δεν δέχουμε τις μετρήσεις. Σήμερα είναι μέρα Κινούση, όπως καταλαβαίνετε. Δύο τραγούδια του Κινούση. Όπα! Παίζουμε ρε παιδιά, Βαγγέλη σε άπεκτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Δήμητρης. Όπα, μόνο από σένα λέει Ρασούλης και Παπάζογλου εξ Ιαπωνίας, βέβαια.
9: Με τα μάτια μου κλειστά θα σ' ακολουθήσω.

0: Τώρα που λέμε Ιαπωνία, υπήρχε ένας παλιός παραλίγο να γίνει και πρωθυπουργός. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Όπου λέγεται ότι όταν ήταν μικρός δεν τα έπαιρνε πολύ τα γράμματα και του είχαν βάλει θέμα στη γεωγραφία η Ιαπωνία. Και εκείνος νόμιζε ότι είναι η Ιαπωνία, η Ιαπωνία δηλαδή, και έγραψε ότι πρέπει να συμπονούμε τους ανθρώπους και τέτοια. Τίποτα και ας χάσω τη ζωή μου. Γι' αυτό το προτείνουμε να το λέει η Άννα Βύση. Τώρα που δεν θα έχει ρεπερτόριο από τον Καρβέλα, να λέει τέτοια τραγούδια. Το ρεπερτόριο είναι ατέλειωτο το ελληνικό. Μπορεί να ψαρέψει και να βρει ό,τι θέλει. Στο μεταξύ ο Καρβέλας ψάχνει να βρει τη νέα Άννα Βύση. Και όταν λέμε λέει, δεν το λέμε εμείς, οι άλλοι.
1: Το καλλιτεχνικό του Νίκου Καρβέλα, που σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που φτάσαν στα αυτιά μας, θέλει να ψάχνει τη νέα του Μούσα.
2: Όχι απλώς να γράψει ένα τραγούδι, θέλει να δημιουργήσει την επόμενη Άννα Βύση. Και νομίζω ότι είναι απολύτως. Γιατί το λες?
1: Δεν λέω, δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ σου.
2: Όχι, το ρεπορτάζ δεν αμφισβητείται γιατί είναι από απόλυτα αξιόπιστες πηγές. Ότι έχει έρθει ήδη σε επαφή.
1: Είναι άλλο να λέμε, θέλω να βρω μια τραγούδια, σας γράψω 10 τραγούδια να κάνουμε επιτυχία. Και άλλο νέα Βύση. Νέα Βύση δεν θα υπάρξει ποτέ. Ναι. Όπως δεν υπήρξε νέα Βουγιουκλάκη, νέα Μενεγάκη και νέα οτιδήποτε.
3: Και αν υπάρξει, θα είναι μετά από 50 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αύριο.
2: Για μια τραγουδίστρια.
1: Ένα αμφισβητώ το ρεπορτάζ.
4: Είναι και ψευδέστηση να νομίζω ότι θα φτιάξει νέα Βύση. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως λένε εδώ και συνάδελφοι, δεν είναι.
5: Εννοεί μεταφορικά αυτό.
2: Μιλάμε να του αφιερωθεί να γράψει μια δουλειά εξ ολοκλήρου ο ίδιος για εκείνη. Αρκεί δεν να σας πω ότι δεν είναι από τις τραγουδίστριες που μπορεί εύκολα να πάει το μυαλό μας. Γιατί ενώ έχει πάρα πολύ καλό δείγμα δουλειά, είναι πάρα πολύ γνωστή, πολύ επιτυχημένη, αλλά δεν είναι αυτή που πάει πρώτα το μυαλό μας. Γιατί δεν έχει αντίστοιχο ρεπερτόριο. Κινείται σε εντελώς διαφορετικά μουσικά μονοπάτια
1: ως τώρα.
2: Πιο έντεχνο, σωστά. Άρα, το γεγονός να θέλει να δώσει και εκείνη μια νέα διάσταση στην καριέρα της, σε μια στιγμή που και ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας είναι σε αναζήτηση του τι θα κάνει παραπέρα, ό,τι και αν
1: εξέλιξη υπάρχει. Επειδή είναι παιδί μου τώρα.
3: Είναι γνωστό όνομα, το ξέρω.
2: Είναι πασίγνωστο όνομα.
1: Πολύ γνωστό όνομα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπα σύγνωστο όνομα, στη θέση της Άννας. Θα μιλήσω υπέρ της Άννας, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα μου στέλνουν. Από υβριστικά μέχρι επιλυτικά, προσβλητικά. Όλα αυτά με διευθύνσεις που δεν ξέρω που πηγαίνω. Γιατί είσαι, λέει, κατά της Άννας. Το εγώ κατά της Άννας.
7: Αλφα 94,7.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
9: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235. Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
13: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
14: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
13: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
14: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
15: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
16: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
17: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν

επειδή είπε ο Πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι κατά των αναζωνικών συμπεριφορών και θα πάρει μέτρα, είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Τώρα πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει καλό να βγαίνει η βούλτεψη και να λέει αυτά που λέει.

0: έχω ένα ερωτηματικό που ευτυχώς είμαστε μια φάση να μου απαντηθεί. Τι ψηφίζει ρε παιδιά ο Άρης Πορτοσάντε? Τι να ψηφίζει? Το θέμα απασχόλησε χτες την εκπομπή που παρουσιάζει. Δεν είναι μόνος, μαζί με τη Μαρία. Η Μαρία νομίζω το έθεσε.
1: Γι' αυτό λοιπόν εγώ τώρα επανέρχομαι. Ότι η Κυριακή των εκλογών είναι η Κυριακή των εκλογών. Για να μην μπερδευτούμε, και θα είναι και καλοκαίρι, θα έρχεται και καλοκαίρι, δεν είμαστε τώρα για τέτοια.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε, τελειώνουμε τη δουλειά την Κυριακή των εκλογών.
2: Τι σου είπε ο Πιταράς το πρωί, σε λίγο θα μας δώσει σταυρωμένο ψηφοδέλτιο. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από αυτό που είπε ο Πιταράς.
1: Εμένα τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν
2: έχεις πήγε. Έχει φέρει ποτέ σταυρωμένο, ως παιδί.
1: Ορίστε.
2: Ακόμη και ως πιτσιρικάς.
1: Ούτε ως πιτσιρικάς. Όχι. Όταν
2: ούτε έχει δώσει σταυρωμένο.
1: Πρωτοπήγα, νομίζω ότι πρωτοψήφισα το 89. Το 89 σπάω τις εκλογές, πήγα με τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου και ψήφισα αυτό που ήθελα να ψηφίσω. Ναι, τέλος. Αυτά τα ψηφοδέλτια ήταν μόνο για τα κοροϊδεύουμε. Ήταν μια πολύ ατυχής κατάσταση το σταυρωμένο
2: ψηφοδέλτιο. Να σε ρωτήσω κάτι, αστειευόμενοι. Να σε ρωτήσω αστειευόμενοι για την πράγμα κλείσουμε. Ναι. Σε έχω ρωτήσει τα τελευταία χρόνια ποτέ, Άρη, τι ψήφισες?
1: Δεν το έχω κρύψει εγώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρουμε όλοι τι ψήφισε ο Άρης. Από το όνομα φαίνεται Άρης. Πώς το διάλεξε.

0: είπαμε, είναι η ΚΝΕ που τραγουδάει. Θέλουμε να μείνουμε σε θέματα νεολαίας. Έχουμε το μικρόφωνο, βγαίνουμε στους δρόμους και ρωτάμε τους νέους μας αν έχουν γνώσεις βασικές, αλλά δύσκολες στα μαθηματικά, ας πούμε.
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
3: 36.
2: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνουμε. Μισό, σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις 42.
5: Α, εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι, 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
6: Αχ, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν ξέρουν από άλγεμπρα, δεν ξέρουν από βιολογία, ιστορία. Αλλά τα υπόλοιπα τα παίζουμε στα δάχτυλα.

0: ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
5: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
4: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
6: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α. Εντάξει, γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Όχι ρε φίλε, όχι. Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο στο Alpha Radio, ναι. Μπορούμε δηλαδή να πάρουμε τηλέφωνο να πάει στιγμή, βέβαια. 212-212-4800, σου δίνω και λεπτομέρειες. Αλλά επειδή είσαι στη δουλειά και δεν θες να φανεί ότι επικοινωνείς με κάτι το οποίο είναι εκτός εργασίας και θες να στείλεις ένα απλό μήνυμα, ONER, παπάκι, alpharadio989.gr. Στείλ το. Και Viber διαθέτουμε και έχει το κατάστημα τα πάντα. 6947-989-989. Και έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος μας λέει θα την τιμωρήσει τη Σοφία, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, θα της δώσει υπουργείο. Ναι, όλοι το πιστεύουμε αυτό, ότι θα είναι η χειρότερη τιμωρία, δεν ξέρω για ποιον. Η Αθηνά μας λέει καλησπέρα, το πρόβλημα δεν είναι ο Καρβέλας και η Βύση, αλλά η Κούστενα. Α, η κυρία Κούστα εννοείς. Ναι, ποιος ξέρει, κάτι θα συμβαίνει που θα ξέρεις. Ενώ η Έφη μας λέει, αυτό είναι μήνυμα. Βαγγέλη, σε ακούμε κάθε μέρα. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Αλλά έχω να σου πω κάτι σχετικά με τον Βελόπουλο και τον Κασιδιάρη. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία από την πλευρά των ψηφοφόρων. Σκέφτονται τον ένα θα προτιμήσουμε ή τον άλλον και θα πρέπει να αντεπιτεθεί ο Βελόπουλος, γιατί έχουμε μια μείωση των ποσοστών και θα πρέπει να βρει ένα λόγο να πει ότι ο Κασιδιάρης είναι βολεμένος με το σύστημα. Τι θα του πει, ότι είναι ναζιστής, αφού ο ίδιος είχε πει ο Βελόπουλος ότι αυτά τα πολύ φασιστικά δεν μου αρέσουν, επομένως θα αρέσουν τα λίγο φασιστικά. Βγάζει λοιπόν από το ραδιόφωνο το οποίο έχει και κάνει και εκπομπές και ο ίδιος να επιτεθούν για το θέμα των εμβολίων στον Κασιδιάρη.
10: Πού ήσουν τότε με τα εμβόλια? Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Λιάκουρα, είσαι εμβολιασμένος? Άκουσα τον Κασιδιάρη να μου λέει για τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων. Βρε γελί, εξευτιλισμένε Κασιδιάρη. Φακόφρε, που θα μου πεις εσύ για τα εμβόλια. Πού ήσουν, ρε μαγκάκο, αλλά και άλλα ήξερες να λες από, από τις τηλεκάρτες και τα τηλέφωνα όταν ήσουν εκεί στο αδελφή νοσοκόμα στη φυλακή μέσα, στο δομοκό που ήσουν. Ήξερες να στέλνεις μηνύματα έξω και να λες τα δικά σου. Πού ήσουν τότε με τα εμβόλια? Και να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Λιάκουρα, που σου αρέσει ο Γονίδης που μετακινεί με τα χέρια του χαρτιά και πιστεύει σε εσωγήινους και όχι εξωγήινους. Να σε ρωτήσω, είσαι εμβολιασμένος? Ωραία. Ρωτάω τον Κασιδιάρη να μου απαντήσει. Είναι εμβολιασμένος? Γιατί τον άκουσα να ψελίζει κάτι για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων. Ότι λέει τη στήριξε, λέει ο Βελόπουλος. Βρε γελίο υποκείμενο. Άμα δεν ήταν ο Βελόπουλος να πει πέντε πράγματα σωστά εκεί μέσα, η μεσαιωνική υγειονομική χούντα θα ήταν τρεις χειρότεροι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Αυτό, τα εμβόλια μπήκαν ανάμεσα στους δύο πολιτικούς άνδρες. Είπε και βρισιά στα αγγλικά για το διεθνές κοινό.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον εκπρόσωπο του κυρίου Βελόπουλου, ο αρχηγός μας, ο επόμενος πρωθυπουργός. Αν δεν ήταν να πει πέντε πραγματάκια, θα είχε γίνει χαμός. Ήταν κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολίων, τα πολέμησε. Στο μεταξύ, εύκολο είναι να πας στο YouTube, πήγαινε αγαπητέ φίλε, και να δεις ότι ο Βελόπουλος έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή έλεγε ότι θα πρέπει να παρέμβει η πολιτοφυλακή για αυτούς που δεν έχουν κάνει εμβόλιο και θέλουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι στις πλατείες. Το έλεγε ο αρχηγός.
1: Ξέρεις, πέστε το Σαββατοκύριακο, ο Έλληνας ο συνήθως δεν ακούει κανέναν και βγαίνει πάλι στις πλατείες, στα πάρκα. Κακώς δεν ακούει καθόλου για να φυλάει τον κάθε αφελή. Γι' αυτό και έλεγα ότι κάθε στιγμή η πολιτοφυλακή, η εθνοφυλακή, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς είναι απαραίτητα ακόμη και για ώρες κρίσεως. Αν είχαμε πολιτοφυλακή, εθνοφυλακή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα εφαρμοζόταν καλύτερα τα προληπτικά μέτρα για το αν συμβεί η κρίση και αποφασίσει ο πρωθυπουργός μας και πει πρέπει να μην κυκλοφορούμε έξω. Ο Έλληνας είναι απίθαρχος. Δυστυχώς είναι απίθαρχος. Πρέπει να μάθουμε να πειθαρχούμε στα αυτονόητα.
0: Καταλάβατε, δηλαδή. Ήθελε πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή. Και τώρα βγαίνει και λέει, καλά που είμαστε κι εμείς. Αλλά αυτό το κακό έχει η μνήμη. Το μυαλό σου ταξιδεύει στο παρελθόν και θυμάται.

Η Αλεξάνδρα λέει ότι είμαστε κάθε μέρα στην παρέα. Πολύ χαιρόμαστε. Και αναρωτιέται, υπάρχει ομάδα που επιλέγει τα τραγούδια? Βεβαίως υπάρχει ομάδα. Ο Βαγγέλης και ο Περής. Δύο αναλέοντες.

0: άλλο μήνυμα τώρα τα στέλνετε, έτσι. Μόνο λέει ο Περής μπορεί να συνδέσει την Κύπελλη με το Βελόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Ίσως της μοίρας.
0: Αλλά δεν είμαι εγώ που έχω φαντασία. Τη μεγαλύτερη φαντασία πρέπει να το παραδεχτούμε την έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης έχει συνδυάσει τα ομαδικά αθλήματα με την πολιτική. Βέβαια ξεκίνησε συνδυάζοντας την πολιτική με τα ταξίδια του Οδυσσέα. Τέλειωσε αυτό. Τώρα έχουμε πάει στο μπάσκετ. Τον θυμάστε τον Άγγελο Κορονιό?
2: Ναι.
0: Έκανε ένα σκετσάκι μαζί με τον Τσίπρα όπου παίζουν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Παίζουν μπάσκετ και του λέει θέλουμε ένα σουτέρ, έλα στην ομάδα για να τους νικήσουμε. Ναι, βέβαια.
1: Για μια αγάπη.
0: Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό προφανώς μετά από αυτή την πρωτοβουλία και ο κόσμος συμμετέχει στον ενθουσιασμό.
3: Σε ενίσχυση της βασικής μετάβασης ομάδας του προχωρά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πόσο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό από την προσχώρηση του Άγγελου Κορονιού στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα?
4: Δεν έχω ιδέα.
3: Ξέρετε ποιος είναι ο Άγγελος Κορονιός?
4: Όχι.
3: Ποια είναι η Ελλάς?
4: Όχι.
3: Ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας?
4: Ναι.
3: Εντάξει, ένα στα τρία, μια χαρά. Να πάρει αγοράκι.
5: Τι θα πάρω?
3: Να πάρει αγοράκι ο Τσίπρας για το κέντρο.
5: Τι είναι το ζαγοράκι?
2: Να πάρει παλέμαχους, να πάρει συνταξιούχους, να πάρει τα πάντα.
3: Αλέξης Τσίπρας, ναι ή όχι?
6: Ναι.
3: Και με τα δύο χέρια?
6: Με τα τέσσερα.
3: Έχετε τέσσερα χέρια, πού είναι, τι?
6: Και τα πόδια. Χέρια και πόδια.
3: Είστε φανατικοί?
6: Φυσικά.
3: Είχατε περάσει καλά στην πρώτη τετραετία?
6: Βεβαίως. Γιατί εσείς περάσει τα σχήμα?
3: Είχατε και λεφτά στο σπίτι ή μόνο στις τράπεζες?
6: Σπίτι.
3: Αλέξης Τσίπρας, ναι ή όχι, τον θέλετε?
7: Με απατεώνες δεν ασχολούμαι.
8: Χαιρετίσματα σε Αλέξης Τσίπρας.
3: Θα δώσω. Υπάρχει ελπίδα φέτος ο κύριος Τσίπρας να διεκδικήσει ένα τίτλο με αυτήν την ομάδα που κατεβάζει?
7: Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Πλέον το μπάσκετ έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που φέρνει και άτομα και από το εξωτερικό και μη.
3: Εντάξει, θα πρέπει να είναι Έλληνες εδώ πέρα, υπάρχει αυτός ο περιορισμός.
7: Οκ, εντάξει, ναι, γιατί όχι.
3: Τώρα με τον Άγγελο Κορονιό στο κόμμα, υπάρχει ελπίδα για τον κύριο Τσίπρα να μάθει τι καλό δίνει αυτό τη σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου?
9: Δεν έχω ιδέα.
3: Πόσο καιρό πιστεύετε θα πάρει τον Αλέξη Τσίπρα να καταλάβει τη διαφορά από το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης?
9: Κάνα τρίμηνο πιστεύω.
3: Κάνα τρίμηνο.
9: Ναι.
0: Ένας μετά τον άλλον, ο κόσμος του αθλητισμού αλλά και ο κόσμος του πολιτισμού ακούν το προσκλητήριο του Αλέξη και τρέχουν να τον υπερασπιστούν, και παλιοί αλλά και καινούργοι. Μένουμε στους παλιούς. Από τους πρώτους συμπαραστάτες σε αυτό το δύσκολο αγώνα ήταν ο Βας, ο Παρασκευάς. Και μάλιστα δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος.

0: τώρα τι γίνεται, είναι Κορονιός, Τσίπρας, Βας. Όλα αυτά σε μια πρόταση. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι γίνονται ακόμα πιο δύσκολοι συνδυασμοί. Αυτός εκεί το χαβά του. Αυτό είναι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω ότι έκανε η κυρία The Pasta. Φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι μια εναλλακτική δημιουργός περιεχομένου που ταυτόχρονα μιλάει για την ενέργεια. Τι συνδυάζει? Τον έρωτα. Να το πω, πώς να το πω, αυτά δεν τα λέει ούτε η Μπεκατόρου. Συνδυάζει τον έρωτα με τον αερισμό, το είπα.
1: Το να είναι μια γυναίκα αυθεντική, αληθινή στον έρωτα, το να βιώνει την κατάσταση, το να μην παίζει θέατρο, να μην περφορμάρει, να είναι μέσα στο σώμα της, να ζει μέσα στο σώμα της και να νιώθει κάθε παλμό. Όταν της βγαίνει κλάμα, κλαίει. Όταν της βγαίνει γέλιο κατά τη διάρκεια του έρωτα, γελάει. Όταν της βγαίνει να αεριστεί, αερίζεται.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή αυτό είναι έρωτας. Όταν βγαίνει να αεριστεί, να αερίζεται. That's amore, όπως έλεγε και ο

είναι τα φεγγάρια, Ντίν Μάρτιν. Πες μας για αυτά που μας λέει και η κυρία Δε Πάστα. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Αυτές είναι οι ειδήσεις, αυτός είναι ο έρωτας μας, Ντίν Μάρτιν. Αυτές είναι οι ειδήσεις, απαντάμε εμείς.

έτοιμοι. Θα μας μεταφέρει τον παλμό της ειδησιογραφίας. Και μετά ακολουθεί σχολιασμό, συνεντεύξεις, τα πάντα. Το πανηγύρι της ενημέρωσης, Δημήτρης Στάκης. Καλά, να είμαστε να τα πούμε.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Υπουργείου Άμυνας. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσχερα τοπικά έως 10 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική από σήμερα το απόγευμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αντιστροφή μέτρηση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις που αναμένονται αύριο θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις χωρίς να αναρκοθετείται η δημοσιονομική σταθερότητα, έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά. Στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Σε βάρος των δύο 42χρονων και της 46χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων της τράπεζας. Ένταση επικράτησε έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ανάμεσα στους συγκεντρωμένους αλληλέγγυους και δυνάμεις της αστυνομίας. Σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν Μπαχτσελή, επαναφέροντας το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όπως επισήμανε, θα αποτελούσε σοβαρό λάθος για την Αθήνα να θεωρήσει ότι μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη άλλων χωρών. Με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γειτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ένταξή του στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα και μια κυβέρνηση με προοδευτικό κορμό, επισήμανε στον Αλφα Radio 989 ο κύριος Ζαχαριάδης. Τα αίτια του δυστυχήματος που κόστησε τη ζωή σε έναν 35χρονο τα ξημερώματα στο Παγκράτη εξετάζουν οι αρχές. Η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονο στην οδό Φιλολάου Κεφρίνωνος. Ο 52χρονος που συνελήφθη παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εξετάζεται αν παραβίασε τον σηματοδότη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο φίλος της 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ουσιών. Ο 20χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αλλά και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για δωρεάν μαστογραφίες για τον προσυπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών. Στον διεθνή χώρο, 11 ναύτες αγνοούνται μετά τα πλήγματα που δέχτηκαν από ντρόουνς δύο πλοία ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ τόνισε ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεκτικά στοιχεία προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τον ΝΑΤΟ για το περιστατικό και ότι θα καλέσει εντός της ημέρας τη Ρωσίδα πρέσβυρα στη Σόφια για συνομιλίες. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία. Μεγάλες πορείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα στο Παρίσι. Οι διαδηλωτές θα κατευθυνθούν προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο Ματινιών, καθώς ζητούν συνάντηση με τον Γάλλο Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό για το 2027 στην Εθνοσυνέλευση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε, η αναμέτρηση Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Αιγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Αλφα Radio 989 και ακούτε Λογαριασμό στη Μία. Και σήμερα και αύριο έχει αρκετό λογαριασμό να κάνουμε και στο επίδομα θέρμανσης που θα ανακοινωθεί και το περιμένουν πολλοί. Το περιμένουν και τα κυβερνητικά στελέχη με αγωνία για να δουν αν θα είναι αντάξιο των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί και για να ξέρουν και εκείνα τι θα πούν στις εκλογικές τους περιφέρειες και στους ψηφοφόρους τους, κυρίως οι βουλευτές που εκλέγονται στα βόρεια της χώρας. Λογαριασμό θα κάνουμε και με τις δημοσκοπήσεις που από σήμερα έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους και που θα μας συνοδεύσουν ως το τέλος του Οκτωβρίου και αυτές. Και επίσης έχουμε και λογαριασμό για τα συμβαίνοντα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, που τα πρώτα αποτελέσματα της πρώτης δημοσκόπησης που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, δηλαδή της interview που θα τα δούμε σε λίγο, δείχνουν ότι αυτός ο εμφύλιος που ξεκίνησε θα έχει ακόμα πιο σκληρά επεισόδια το επόμενο διάστημα, καθώς η ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς κλείνει και κλείνει απειλητικά για την Ελλάς και ενθαρρυντικά για το Πασόκ. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Σταμάτης Καρλούτζος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Έλσα Ψαρίδη στην Διεύθυνση Σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην Επιμέλεια των Καλεσμένων. Και η Ντίνα Μόσχου με τη Μαρία Καραουλάνη στη Δημοσιογραφική Επιμέλεια της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δάκης μαζί σας μέχρι και τις 2. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ανδριοσόπουλο, είναι καθηγητής και διευθυντής της Hellenic Energy Center και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, να δούμε τι γίνεται με το θέμα των καυσίμων και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, διότι τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, η συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ με τον Πούτιν και διάφορα άλλα πράγματα ανεβοκατεβάζουν τις τιμές. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κυλήσει, όχι ο επόμενος μήνας, ούτε η επόμενη μέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Bloomberg χθες, που είχε μία πρόβλεψη για το πόσο θα έχει το βαρέλι το Δεκέμβριο, γιατί υπάρχουν και μέσα που κάνουν έτσι πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Αρχικώς αυτή η πρόβλεψη ήθελε το βαρέλι να πάει στα 85, τώρα την έκανε ένα update και το ανέβασε στα 90, καθώς η ανασφάλεια είναι αυτό που επικρατεί και στις αγορές ενέργειας και στις αγορές πετρελαίου και γενικώς στις αγορές, εξού και το πρόβλημα του χρέους που αρχίζει και εμφανίζεται ξανά στην Ευρωζώνη. Τώρα, για το αυριανό πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν πολλές συζητήσεις, υπάρχουν πολλά σενάρια που το θέλουν να κυμαίνεται από ένα 60, από ένα 58, να φτάνει ένα 50. Οι πολύ πολύ αισιόδοξοι το πάνε ακόμα και στο ένα 40, δηλαδή στην τιμή που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι μάλλον κάπου στη μέση θα είναι το πράγμα, δηλαδή μεταξύ ένα 50 και ένα 56, 57, κάπου εκεί για αρχή. Και γιατί λέω για αρχή, γιατί κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζεται το θέμα της τιμής του πετρελαίου και θέρμανσης και άρα ενδεχομένως θα έχουμε και βελτιωτικές κινήσεις εάν αυτές είναι εφικτές. Και βεβαίως οι βελτιωτικές κινήσεις θα έχουν να κάνουν και με την τιμή του πετρελαίου, που επίσης και αυτή ανεβοκατεβαίνει ακόμα και μέσα στη μέρα, οπότε τίποτα δεν μπορεί να είναι σταθερό. Το ενδιαφέρον είναι ότι νομίζω προς τα τέλη του Οκτωβρίου τελειώνει η επιδότηση που υπάρχει στη βενζίνη από την πλευρά των δηληστηρίων και θα δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση και στο θέμα της βενζίνης, γιατί επιδοτείται με 10 λεπτά από τα δηληστήρια η αμόλυβδη. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά το τέλος αυτό, αν η κυβέρνηση θα παρέμβει στην τιμή της βενζίνης και βεβαίως τι θα βγάλει η Σύνοδος Κορυφής που ξεκινά 15 και 16 του μηνός Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα θέσει το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προκειμένου αυτή η μείωση, εάν την πάρουμε και αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί, να μειώσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Γιατί για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει η παρέμβαση και η επιδότηση που ξεκίνησε από τον Αύγουστο. Τώρα, αυτά όσον αφορά τις αυριανές ανακοινώσεις. Υπάρχει και πολιτική αγωνία, διότι άνθρωποι που μιλάνε με δημοσκόπους και ξέρουν, εκτιμούν ότι αυτή η ακρίβεια που υπάρχει και στα καύσιμα και μετατοπίζεται και στο σούπερ μάρκετ και γενικά σε όλη την καθημερινότητά μας, ενδεχομένως να έχει και κάποιες μικρές επιπτώσεις στις προεκλογικές, μάλλον στις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης. Θα το δούμε αυτό στο πώς θα κυλήσουν οι δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος. Και είναι χαρακτηριστική μια φράση που είπε χθες ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, που μπορεί πάνω κάτω να έχει μια εικόνα των πραγμάτων, ότι προτιμούμε, είπε, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα να υποστούμε μια μείωση δημοσκοπική, παρά να βάλουμε σε κίνδυνο την οικονομία όταν η Ευρωζώνη απειλείται με κρίση χρέους και όταν η χώρα μας έχει τραβήξει αυτά που έχει τραβήξει την προηγούμενη δεκαετία με τα μνημόνια. Κρατήστε την αυτή τη φράση, ενδεχομένως να χρειαστεί τις επόμενες μέρες να τη βρούμε μπροστά μας. Τώρα, μια και σας είπα για την δημοσκόπηση της interview, που είναι η πρώτη με την οποία γίνεται πρεμιέρα σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ήταν στο 29,1 τον προηγούμενο μήνα στην εκτίμηση και τώρα είναι στο 29,6, παραμένει κάτω από το 30% στην ίντερβιου. Το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον ότι ανεβαίνει και ανεβαίνει αρκετά, από 13,2 που ήταν τώρα έχει πάει στο 14,6 στην εκτίμηση πάντα. Και έχει μια πολύ ασθενική άνοδο η Ελλάς, από το 15,5 πάει στο 15,7, μόλις 0,2% η άνοδος. Πράγμα που σημαίνει ότι μειώνεται η ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς σε αυτή τη δημοσκόπηση και φτάνει κοντά στη μία μονάδα. Πια το ΠΑΣΟΚ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα απέχει μόλις μία μονάδα. Το ενδιαφέρον που θα το δούμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και εμφανίζεται και στη δημοσκόπηση της interview είναι ότι η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που εμφανίζεται να στηρίζει ο Κασιδιάρης, εμφανίζεται για πρώτη φορά στις δημοσκοπήσεις με ένα ποσοστό κοντά στο 3,7%, και μου λένε ότι σε άλλες δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι και παραπάνω, και το σίγουρο είναι ότι μπαίνει με βεβαιότητα.
4: 94,7.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
8: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες. Ασυναγώνιστες τιμές. Συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
9: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Και αν έχουμε μια νέα επίθεση, δεν υπάρχει φόβος να ανέβει ξανά και ακόμη περισσότερο το πετρέλαιο?
12: Κοιτάξτε, αν το διαβάσουμε μόνο τα χαρά από τα πρωτοσυμβιακά συμβόλαια και το πώς το βλέπει η αγορά, δεν νομίζω να αναμένει ότι αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα έχουμε εξομάλυνση της κατάστασης και ειρήνευση. Μάλλον θα μιλάμε για παράταση αυτού του γεγονότος.
3: Παράταση μέχρι πότε?
12: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς.
3: Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλος ο χειμώνας θα κυλήσει με τέτοιες τιμές.
12: Δυστυχώς, ναι, είναι ένας δύσκολος χειμώνας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση.
3: Μάλιστα. Κάτι άλλο που μπορεί να μας κάνει λίγο αισιόδοξους υπάρχει στον ορίζοντα, κύριε Ανδριοσόπουλε, ή όχι?
12: Ελπίζουμε να διαψευτούν όλα αυτά και τελικώς να βρεθεί εκτομάλυνση για να έρθει η ειρήνη γενικά σε αυτά τα δύο μέτωπα που αναφέραμε και προφανώς να εξομαλυνθεί όλη η παγκόσμια αγορά.
3: Υπάρχει μία εικόνα και για το φυσικό αέριο, έχετε εσείς?
12: Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα γιατί είναι η τροφοδοσία και όλη η υποδιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου λίγο διαφορετική.
3: Γι' αυτό ρωτώ, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στη συζήτηση το φυσικό αέριο, αλλά φαντάζομαι θα μπει και αυτό το επόμενο διάστημα που συνδέεται άμεσα και με την τιμή του ρεύματος.
12: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Το βλέπουμε να είναι λίγο από πλευρά τιμών φυσικού αερίου, τα πράγματα πιο ψηλά αυτό το χειμώνα.
3: Σε σχέση με πέρυσι, πόσο αναμένεται παραπάνω η τιμή?
12: Δεν μπορώ να έχουμε εκτιμήσει πάνω σε αυτό, αλλά μπορούμε να το συνεχίσουμε να το ξενικεύσουμε σε μια άλλη συζήτηση.
3: Σε μια άλλη συζήτηση, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατώ αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την συζήτησή μας. Και κυρίως κρατώ αυτό που μας είπε ο κύριος Ανδριοσόπουλος, ότι με τον ΑΒ τρόπο ο χειμώνας έτσι θα κυλήσει. Δεν αναμένονται φοβερές μειώσεις της τιμής. Η μεγάλη ελπίδα, αν επιβεβαιωθεί, είναι να πάει 90 δολάρια το βαρέλι, που και πάλι είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Αν σκεφτούμε ότι πέρυσι το βαρέλι είχε 60 δολάρια, δηλαδή είναι 30 δολάρια παραπάνω. Άρα οι επιδοτήσεις θα είναι αναγκαίες καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, όπως πάνε τα πράγματα, και όσο πιο βαρύς είναι ο χειμώνας, τόσο πιο αναγκαίες θα είναι, ιδίως στις περιοχές που κάνει περισσότερο κρύο, και αυτό είναι ένα τεράστιο και μεγάλο σταυρόλεξο, όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τα οικονομικά της χώρας, για τον προϋπολογισμό και για το τι μπορεί να βγει και τι δεν μπορεί να βγει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
13: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr.

0: Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο λογαριασμό στη Μία. Η χθεσινή αναφορά του, μάλλον το χθεσινό άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Ευσύν, του Σαββάτου για την ακρίβεια, προκάλεσε τεράστια αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ένα άρθρο που διερωτά το Θανάση Καρτερός αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάκας ή όχι. Προκάλεσε τεράστια αντίδραση. Το ΠΑΣΟΚ το θεώρησε δώρο εξ ουρανού, σε μια στιγμή που το ίδιο ήταν στριμωγμένο λόγω της υπόθεσης Παπαδοπούλου, και γι' αυτό από χθες όλα τα στελέχη του το αναδεικνύουν, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι πολύ οργισμένες ανακοινώσεις από την πλευρά του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα στελέχη της Ελλάς και κυρίως τα νέα στελέχη της Ελλάς, σε κατηδίαν συζητήσεις που έχουμε τους δημοσιογράφους, θεωρούν ότι αυτή ήταν μια μεγάλη γκάφα από την πλευρά του κυρίου Καρτερού και ένα μεγάλο δώρο επίσης από την πλευρά της Ελλάς προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Καρτερός δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς και πολλοί λένε ότι συμμετέχει και στον πρωινό καφέ, άρα είναι αρκετά κοντά στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καρτερός σήμερα επανήλθε με ένα κείμενό του στην Ευσύν, όπου απαντά στο αν τον έβαλε ή όχι ο κύριος Τσίπρας να γράψει το άρθρο, γιατί αυτή είναι η κατηγορία του ΠΑΣΟΚ, και λέει ο κύριος Καρτερός: δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος. Όμως επανέρχεται στην κριτική που κάνει στον κύριο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική που ακολουθεί και γράφει μεταξύ άλλων: να νικήσεις με μία ψήφο το Μητσοτάκη, μάλιστα, ουδέν σχόλιο. Να έρθεις δεύτερος, πάλι ουδέν σχόλιον. Θυμίζω ότι στη σημερινή δημοσκόπηση η διαφορά είναι μόλις μία μονάδα ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Άρα το να έρθει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια ούτε τόσο απίθανο, ούτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε όνειρο θερινής νυχτός. Και συνεχίζει ο κύριος Καρτερός: και μετά υποθέτησε ότι θα έχει το ΠΑΣΟΚ αυτοδυναμία. Ούτε εσύ δεν λες τέτοιο πράγμα. Με ποιους λοιπόν θα σχηματιστεί η προοδευτική πλειοψηφία, με ποιους θα συμπορευτείς αν είσαι, λέμε τώρα, τρίτος, για να τα κάνουμε τα λιράκια, λέει ο κύριος Καρτερός. Αν πάρεις την εντολή από τον πρόεδρο, από ποιους θα ζητήσεις συμπόρευση? Με την Ελλάς γκρεμίζεις κάθε γέφυρα, πήξε και δείξε ο Τσίπρας, με τις λοιπές από εδώ δυνάμεις.

0: εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Άρα, για κοίτα τους τους δημοκρατικούς πολίτες λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει και το άσμα, με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις, πώς θα προκύψει η αλλαγή επ' αυτόν νέφος, λέει ο κύριος Καρτέρος. Και συνεχίζει ότι αυτό το νέφος που άλλοι εξηγούν με όρους αρχηγικού ελλείμματος και άλλοι ως σχεδιασμένη στρατηγική καλύπτει το Πασόκ, διότι λέει υπάρχουν κάποια στελέχη του που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν που θα έρθουν, και φαίνεται πως όλες την ίδια τάση έχουν, μειώνουν τη διαφορά, άρα το Πασόκ μπορεί να αρχίσει και να ισχυρίζεται πολύ μεγάλη βάση ότι ναι, μπορώ να είμαι δεύτερος, και αν θα είμαι δεύτερος μετά τη δεύτερη θέση θα προσπαθήσω να χτυπήσω την πρωτιά, ή εν πάση περιπτώσει αν πάρω την εντολή εγώ με τους δικούς μου όρους και θα ζητήσω την προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά θα τη ζητήσω με τους όρους αποδοχής του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Αλλά αν το Πασόκ είναι δεύτερο και η Ελλάς τρίτη, πολύ περισσότερο μετά η Ελλάς δεν θα μπορεί να μιλά για ανατροπή των συσχετισμών και για αλλαγή πολιτικής, από τη στιγμή που θα, ενώ ξεκίνησε δεύτερη, θα έχει πάει τρίτη και θα έχει χάσει και το μεγάλο πλεονέκτημα να βρεθεί ο κύριος Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ιστορία θα οξύνει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων. Ήδη βλέπουμε στα τηλεοπτικά πάνελ τις τελευταίες 2-3 μέρες, όπου υπάρχουν στελέχη της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, γίνεται σφαγή και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθούν αδιάφορα σφυρίζοντας και λένε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εμείς, ότι η λύση είναι αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλιώς δεν υπάρχει ευθύνη.
1: Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία η Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία η Φαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
4: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
5: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Λας, πόσο ικανοποιημένος δεν θα είναι όχι μόνο ο κύριος Χιακαντάρης, αλλά και άλλα στελέχη. Ακούσατε το πρωί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και τον κύριο Κόκαλη και τον κύριο Ζαχαριάδη που εντάχθηκαν στο κόμμα. Προχθές είχε ενταχθεί με δημόσια εγγραφή της και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Φαίνεται πως πολλοί δεν την καλοείδαν καλά αυτή την είσοδο και της κυρίας Αχτσιόγλου στην Ελλάς, και έχει ενδιαφέρον μια σημερινή ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη, του γνωστού συνθέτη, ο οποίος δηλώνει ξανά ψηφοφόρος του Αλέξη Τσίπρα και διατυπώνει και διάφορες συμβουλές συχνά πυκνά. Λέει λοιπόν, για την είσοδο της κυρίας Αξιόγλου, ενδεχομένως και άλλων που θα προκύψουν στο μέλλον. Παιδιά, κάποιοι παλιοί ανθρωποδιώκτες που πηγαίνετε και γράφεστε στο κόμμα Τσίπρα μέσα από happenings με λάπτοπ, ταρατατζούμ και προσωπικά βιντεάκια, ας μην ξεχνάτε να λέτε το σημαντικό. Εγγράφεστε σε ένα κόμμα που λέει ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις ως απλά μέλη. Με άλλα λόγια, δεν σας το ζήτησε κανείς και κανείς δεν μπορεί να σας απαγορεύσει. Δημοκρατία έχουμε. Τα βαρύγδουπα συμπαρίσταμε και ενώνω δυνάμεις ας λείπουν, διότι δείτε πώς το έκαναν κάποιοι συνάδελφοί σας που πήγαν διευκρινίζοντας ότι δεν ζητούν τίποτα. Μην αφήνετε λοιπόν εντυπώσεις άλλου τύπου και διώχνετε κόσμο και σκιάζετε ότι θα σας ξαναβρει μπροστά του ως εξουσίες, ως εργάτες πάτε, στέλνει το μήνυμα ο Νίκος Μωραΐτης. Και υπάρχει μια συζήτηση μέσα στην Ελλάς που λέει ότι αν μαζευτούν αρκετά στελέχη από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και αρχίσουν και βγαίνουν στα κανάλια και υποσκελίσουν τα καινούργια στελέχη μας και βγουν οι παλιοί και οι μπαρουτοκαπνισμένοι κλπ. Κλπ. Θα αρχίσουμε να θυμίζουμε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 και αυτό θα έχει χειρότερες επιπτώσεις στη δημοσκοπική πορεία του κόμματος στο επόμενο διάστημα. Και έτσι λοιπόν η ιστορία είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα ήταν της λογικής «θέλω μόνο τους καινούριους και αυτοί να προβάλλονται και αυτοί να μιλάνε». Ενδεχομένως το δημοσκοπικό φρενάρισμα υποχώρησε, τον έκανε να υποχωρήσει και να έρθουν και τα παλιά στελέχη να βγουν στα κανάλια. Το ερώτημα είναι αν αυτή η πρόσμιξη νέων και παλιών θα είναι ισόρροπη ή εάν θα οδηγήσει στο να προβάλλονται και λόγω αναγνωρισιμότητας περισσότερο τα παλιά στελέχη και έτσι να έχουμε μία σύγκρουση του αυθεντικού ΣΥΡΙΖΑ με τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, που πολλοί θα χαρακτηρίσουν έτσι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αφήστε δε που ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑ πνέει τα μένεα κατά του κυρίου Τσίπρα και είναι και αυτός έτοιμος να τον πυροβολήσει όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν αυτά, να σας πω και κάτι άλλο που το εντόπισα πριν από λίγο, για να δείτε ότι ισχύει πάντα αυτή η λαϊκή ρίση που λέει «γιατί είναι τόσο βαθιά βγαλμένο το μάτι σου», ρωτάει κάποιος κάποιον και λέει ο άλλος «γιατί μου το έβγαλε ο αδερφός μου». Τι θέλω να πω, θυμάστε τα χρόνια της πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα, ο δημοσιογράφος που τον στήριζε μέχρι τελικής πτώσεως, ποιος ήταν? Ο Κώστας Βαξεβάνης. Πριν από 2 ώρες λοιπόν, ο Κώστας Βαξεβάνης ανεβάζει μια ωραία αναρτησούλα στα social media, στον προσωπικό του λογαριασμό, και ακούστε τώρα τι λέει. Τι λέει για τον πρόεδρό του, τον πάλε ποτέ πρόεδρό του. Λέει, το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν στρώνεται στην καρέκλα του να διαβάσει 2 πράγματα και αντιλαμβάνεται τα πάντα ως την ικανότητά του να μπαλαμουτιάζει και να τσαλαβουτά, δεν είναι κρίση, είναι γεγονός. Τώρα τα λέει αυτά ο κ. Βαξεβάνης και συνεχίζει. Δεν είναι δυνατόν σε συνέντευξη να αποκαλεί την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Το project ξεκίνησε επί πρωθυπουργίας του. Το παρουσίασε μάλιστα στην Κίνα και επί των ημερών του Μητσοτάκη έχει μετατραπεί σε εθνικό θέμα και θέμα κυριαρχίας. Δεν γίνεται να το αποκαλεί καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Τόση άγνοια, ο Βαξεβάνης τα λέει αυτά. Θα πέσει φωτιά να τον κάψει ή ρεύμα υψηλού βολτάζ. Δεν είναι κακό να έχεις ελλείμματα, το κακό είναι να πιστεύεις ότι είναι κακοί οι άλλοι που τα βλέπουν και έχουν απαιτήσεις. Αυτά τα λέει πριν ακριβώς από 2 ώρες στην σελίδα του στο Facebook ο Κώστας Βαξεβάνης για τον άλλοτε καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Εμείς τι να πούμε, τίποτα, θα πάμε για τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα, να το σκεφτούμε όλο αυτό, να το εσωτερικοποιήσουμε, να το καταναλώσουμε καλύτερα και επιστρέφουμε.

0: Σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλά στο τηλέφωνο. Ναι, φυσικά όλα αυτά μπορούν να γίνουν και μπορούν να γίνουν με ΔΕΗ Fiber, καθώς όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα να τα τρέξουν όλα αυτά. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ και φυσικά και με σταθερό τηλέφωνο. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά, συγγνώμη, και στα μηνύματα πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Καλημέρα, καλησπέρα κάθε μεσημέρι εδώ, εύχεται η Τίνα, ευχαριστώ πολύ Τίνα μου. Ο Γιώργης λέει καλό μεσημέρι, οι 2-3 εβδομάδες έγιναν πιστεύουμε και στο τέλος ένας μήνας. Αυτό τώρα για ποιο λόγο το λες βρε Γιώργη δεν ξέρω, στη γωνία να τον ξανακάνει τον κακό. Με λίγα λόγια λέει καμιά πτώση ήταν ξεκάθαρος. Α, εννοείς για την τιμή του πετρελαίου, ναι, και για την συζήτηση που είχαμε πριν. Με λίγα λόγια λέει καμιά πτώση ήταν ξεκάθαρος, άνοδο ναι, πτώση τσου. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, ο χειμώνας θα κυλήσει έτσι δυστυχώς, όλοι το λέμε και κανένας δεν ξέρει και τι θα γίνει και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι θα υπάρξει ειρήνη, θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και άρα θα ανέβει ακόμα παραπάνω το πετρέλαιο. Τραμπ είναι αυτός, τι να πω. Τώρα, η Κάλλη επίσης μας λέει ότι να μας πείτε την αλήθεια πίσω από την απαξίωση της πρέσβειος της Αμερικής, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ήρθε για business. Έχετε δει το βίντεο από χθες και τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και μπορεί να αντικατασταθεί η κυρία Κίμπερλι. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, αν υπάρχει, λέει η Κάλλη, αγωνία για επερχόμενο γενικευμένο πόλεμο, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Αν και χθες άκουσα τον στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ, τον ανώτατο, να λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο ακόμα και για απόψε να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία εάν η Ρωσία επιτεθεί σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και αυτές οι ειδήσεις μόνο καλές ειδήσεις δεν είναι για την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Θα δούμε. Τι να πω. Βιώνουμε μία περίοδο πραγματικά που κανένας δεν την περίμενε και είχε δεκαετίες να υπάρξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δύο πόλεμοι στη γειτονιά, τη μία και την ίδια ώρα να τα έχει καλά ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν και ταυτοχρόνως ο πρόεδρος Πούτιν να απειλεί την Ευρώπη και ταυτοχρόνως να είναι και ο Τραμπ ξανά κατά της Ευρώπης. Αυτό νομίζω μεταπολεμικά είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και γι' αυτό και οι συνέπειες είναι τόσο έντονες και τις πληρώνουμε και ενεργειακά και σε επίπεδο γεωπολιτικό αποσταθεροποιητικά και σε πολλές κατευθύνσεις. Τώρα, θα πάμε να κάνουμε σε λίγα λεπτά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έχουμε μετά όλο το χρόνο να γυρίσουμε πίσω να συζητήσουμε με την κυρία Αναστασία Βρετού, που είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας και υποψήφια διδάκτορ στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου της Αθήνας, για μια έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με την οποία, ακούστε τώρα, ένας στους 4 εφήβους, όταν το ρωτάς τι θέλεις να γίνεις, απαντά influencer, youtuber ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό έχει σημασία να το συζητήσουμε, γιατί έρχεται και κουμπώνει με το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά την απαγόρευση της χρήσης των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Να δούμε πώς παντρεύονται όλα αυτά, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει και πώς ξαφνικά το 2016, μάλλον όχι ξαφνικά, ένας στους 4 νέους έφτασε το όνειρό του να είναι να γίνει YouTuber ή influencer.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Στη συνέντευξη, εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, μετέχει η Μιλένα Αποστολάκη και ο τομεάρχης του κινήματος για το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Δημήτρης Σπυράκος. Το ΠΑΣΟΚ ευελπιστεί ότι με αυτές τις συνεχείς προτάσεις νόμου που θα καταθέτει στη Βουλή θα έχει την δυνατότητα να εμφανιστεί ως μια αξιόπιστη κυβερνητική δύναμη που μπορεί να ανταποκριθεί και να χτυπήσει στα ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο και νομίζω ότι εκεί θα πατήσει ο κύριος Ανδρουλάκης για να χτυπήσει για ακόμη μια φορά τον κύριο Τσίπρα, και αυτό έχει να κάνει με το πώς τα στελέχη της νέας του ΠΑΣΟΚ συγκρίνονται με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η δυναμική που υπάρχει μεταξύ των δύο κομμάτων. Στη δημοσκόπηση λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είναι 40% καλύτερο πρόγραμμα σε σχέση με την Ελλάς που είναι 21%, έχει ικανότερα στελέχη κατά 42% σε σχέση με την Ελλάς που είναι 18%, και υπερέχει η Ελλάς μόνο στο θέμα της ηγεσίας, όπου εκεί είναι 40% η υπεροχή της Ελλάς στην ηγεσία και 20% το ΠΑΣΟΚ. Όμως στο πρόγραμμα και στα στελέχη το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μπροστά από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και γι' αυτό με αυτές τις προτάσεις νόμου και τις συνεχείς παρεμβάσεις στη Βουλή ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να καλύψει όλο αυτό το κενό και να πει ότι το κόμμα που μπορεί να χτυπήσει στα ίσα και να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική πρόταση εξουσίας είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα θα πάμε, όπως σας είπα και πριν, να συζητήσουμε με την κυρία Αναστασία Βρετού, η οποία είναι η κυρία που μαζί με άλλες συναδέλφους της έκαναν αυτή την έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, από την οποία προκύπτει, κυρία Βρετού, καλό μεσημέρι, ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer, youtuber και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου στα social media, σωστά?
1: Σωστά, καλημέρα. Αρχικά να πω ότι αυτή η έρευνα, ναι, έγινε από το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ. Την κάναμε συνεργατικά με την κυρία Καραβία υπό την εποπτεία της κυρίας Αργυροπούλου, που είναι και διευθύντρια.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε σε 398 συμβούλους σταδιοδρομίας, όπου μελετήσαμε τι βλέπουν καθημερινά στα γραφεία τους όσον αφορά τους εφήβους, τους ενήλικες, αλλά και τις συνθήκες εργασίας τις οποίες βρίσκονται. Και ναι, ένα από τα πορίσματα ήταν ότι το 25% θα ήθελε να εργαστεί ως YouTuber, ως influencer, ως social media creator. Mm-hmm.
0: Όταν λέμε εφήβους, τι ηλικία έχουν τα παιδιά αυτά που απαντούν σε αυτή την ερώτηση με αυτόν τον τρόπο?
1: Συνήθως προσέρχονται την ηλικία των 15 ετών.
0: 15 ετών, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει... από εκεί που ξεκινάει και προς τα κάτω η απαγόρευση στα social media από 1η-1η-27.
1: Ναι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι δεν μας επηρεάζει και πάρα πολύ σε αυτό, γιατί τα social media θα συνεχίζουν
0: να... Ναι, αλλά για να φτάσει ένας νέος στα 15 να λέει αυτό, σημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έγινε η επεξεργασία στο μυαλό του με τη χρήση των social media και εκτίμησε ότι αυτή είναι η δουλειά που θα του αποφέρει κέρδος, δημοσιότητα και ευκολίες.
1: Σωστά. Mm-hmm. Ωστόσο, όλα αυτά είναι τάσεις. Την εφηβεία γνωρίζουμε ότι οι έφηβοι ακολουθούν τις τάσεις. Mm-hmm. Και ό,τι λάμπει, ό,τι προκαλεί δημοσιότητα, ό,τι φέρνει πλουτισμό. Οπότε, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τι είναι τελικά αυτό το επάγγελμα, mm-hmm, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί και τι εργασίες βρίσκονται πίσω από αυτό, δεν νομίζω ότι μένουμε πάρα πολύ σε αυτή την επιλογή.
0: Ναι, σωστό. Διότι, ας πούμε, αν πριν από 10 χρόνια έλεγε θέλω να γίνω ηθοποιός ή τραγουδιστής κλπ, θα έπρεπε είτε αυτό να το σπουδάσει είτε να έχει το χάρισμα της φωνής. Το να γίνεις influencer θεωρείται πολύ εύκολο. Δεν είναι, έτσι, για έναν επιτυχημένο influencer θέλει πολλά πράγματα, αλλά προφανώς στο μυαλό ενός παιδιού που βλέπει όλη αυτή την κατασκευασμένη πραγματικότητα στα social media θεωρείται πολύ εύκολο.
1: Σωστά. Γιατί εκεί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η έλλειψη της πραγματικής πληροφόρησης, mm-hmm, σε αυτά τα θέματα και στα επαγγέλματα. Οπότε μπορεί να χαθούμε και μέσα στην υπερπληροφόρηση και στα τόσα προϊόντα και στον υπερκαταναλωτισμό που μας κατακλείζει.
0: Τώρα, από αυτή την έρευνα που κάνατε, τι είναι αυτό που σας κινητοποιεί, σας χτυπάει ένα καμπανάκι για το πώς συμπεριφέρονται οι έφηβοι σήμερα, ως προς τις προτιμήσεις τους εννοώ?
1: Τα μπανάκια είναι όλα. Μην ξεχνάμε ότι όλα ξεκινούν από τα ερεθίσματα, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε είτε μέσα στην οικογένειά μας, είτε μπορούμε να τα βρούμε στο σχολικό περιβάλλον. Και δυστυχώς πλέον το σχολικό περιβάλλον και η σχολική εκπαίδευση δεν καλλιεργεί τις κατάλληλες δεξιότητες όταν το παιδί μπορεί, μέχρι το παιδί μάλλον, να μπορέσει να αποφοιτήσει και να μπει στον χώρο της εργασίας. Άρα εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Και το βρήκαμε και στην έρευνα ότι υπάρχει το θεσμικό πρόβλημα ότι ο σύμβουλος σταδιοδρομίας δεν υφίσταται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Άρα τα παιδιά φτάνουν σε μια ηλικία 18 ετών που δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να ανταποκριθούν μέσα σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και άρα, και μια και μιλάμε για την απαγόρευση των social media από πρώτης πρώτου, που πρέπει να κινητοποιήσει αρκετά το κομμάτι κοινωνίας και όχι μόνο το κράτος και όχι μόνο τις πλατφόρμες, σίγουρα την οικογένεια. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει να μπει και το σχολείο σε αυτή την εξίσωση και να εξηγήσει στα παιδιά αν αυτό που γίνεται είναι σωστό, αν πρέπει να γίνεται, αν δεν πρέπει να γίνεται, για να μην εισπραχθεί ως μία απαγόρευση και άρα να το αντιμετωπίσουν τα παιδιά με μία αντίδραση.
1: Προφανώς και θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο χώρος που ξεκινάει η κριτική σκέψη του σχολείου. Αλλά έτσι όπως είναι σήμερα το σχολείο, τουλάχιστον από το δικό μας κλάδο αυτό βλέπουμε, είναι ότι δεν μπορούν να καλλιεργηθούν όλες οι δεξιότητες ώστε να κατανοήσει ο έφηβος τι πρέπει να κάνει και τι όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς και ως επιστήμον συμφωνείτε με την νομοθετική ρύθμιση αυτή που θα γίνει νόμος του κράτους την επόμενη εβδομάδα και θεωρείτε ότι μπορεί να εξηγηθεί στους εφήβους?
1: Προσωπικά θα μπορούσα να πω σε αυτό το θέμα ότι όλα πρέπει να έχουν ένα μέτρο. Ούτε η ολική απαγόρευση, ούτε η ολική ελευθερία μπορεί να μας δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση σε οτιδήποτε κάνουμε, πάντα πρέπει να υπάρχει ο διάλογος, πάντα πρέπει να υπάρχουν τα ερεθίσματα, πάντα πρέπει όλοι να συντελούμε στο να δημιουργήσουμε μια προσωπικότητα υγιή. Από τη δική μας την πλευρά και από την πλευρά της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, σίγουρα υπάρχει η πληροφόρηση, σίγουρα και από τα social media, γιατί κακά τα ψέματα η εικόνα είναι που επικρατεί πλέον, δεν είναι ο λόγος. Μπορούμε να βρούμε τη σωστή πληροφορία, αλλά πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο που θα βρούμε τη σωστή πληροφορία.
0: Όταν λέτε για ολική απαγόρευση που σας βρίσκει απέναντι, εσείς τι θα θέλατε δηλαδή, κάποια οι έφηβοι μέχρι 15 ετών να μπορούν με κάποιους τρόπους να χρησιμοποιούν τα social media? Διαφωνείτε δηλαδή με το κλείδωμα των λογαριασμών που θα ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου? Σε αυτές τις ηλικίες πάντα.
1: Δεν είμαι ειδική στα νομοσχέδια. Και δεν
0: όχι, δεν το λέω για τα νομοσχέδια. Εγώ λέω πώς εσείς, επειδή έχετε και πάρε δώσε και από τις έρευνες που κάνετε και με τους εφήβους και με τον τρόπο που σκέπτονται, θα ήταν κάτι πιο αποτελεσματικό, κάτι το μερικό, θα μπορούσε να λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργούσε καθόλου?
1: Θα μπορούσε να λειτουργήσει αν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας και να υπάρχει μέτρο στο μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Σε αυτό. Η ολική απαγόρευση, γενικά η απολυτότητα, ποτέ δεν φέρνει δημοκρατικά αποτελέσματα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτή είναι η άποψή μου προσωπική πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βρετού. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Βρετού όσον αφορά το θέμα της απαγόρευσης ή μη των social media στις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Μπήκε νομίζω σήμερα στην Επιτροπή το νομοσχέδιο, θα γίνει συζήτηση, θα ακουστούν αρκετές απόψεις γιατί θα πάνε και διάφοροι φορείς, θα ακούσουμε και πώς τοποθετούνται τα κόμματα επί αυτού του νομοσχεδίου και την άλλη Πέμπτη θα είναι νόμος του κράτους. Και από εκεί και πέρα εναπόκειται και η συνεργασία των πλατφορμών και όλο αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει από την 1η-1η του 2027, για να δούμε αν τελικά όντως οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν και όντως θα αρχίσουν να τσεκάρουν τους λογαριασμούς, τις ηλικίες και να κλειδώνουν στα social media, στα παιδιά που τουλάχιστον με βάση το νόμο θα πρέπει να είναι μέχρι 15 χρονών για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Τώρα, στα 3-4 λεπτά που μας μένουν, να σας πω ότι πριν από λίγο, γιατί λέγαμε για την επιδότηση των καυσίμων, πριν από λίγο λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ανακοίνωσε μια διπλή παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης λοιπόν κατά 30%, επιδότηση στην Αγγλία όπως είπαμε, και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Το μέτρο, είπε ο κ. Πιερακάκης, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Κατανοώ, λέει ο κύριος Πιερακάκης, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος και θα είμαστε δίπλα τους όσο χρειαστεί, και το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρο, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Άρα ξέρουμε την επιδότηση, την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που είναι 30% και περιμένουμε αύριο να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση στην Αγγλία, αν δηλαδή θα είναι εκεί γύρω στο 1,50 ή 1,55 που λένε πολλοί, ή αν η κυβέρνηση κάνει την έκπληξη και το μειώσει και κάτω από 1,50, δύσκολο το βλέπω, και ενδεχομένως αυτό να το αφήσουν για το επόμενο 15ήμερο, αναλόγως και με το αν θα πέσουν και οι τιμές στην διεθνή αγορά, αλλά σίγουρα κάτω από το 1,70 και σίγουρα μάλλον κάτω και από το 1,60, διότι αν η επιδότηση έφτανε μόνο στο 1,60 θα υπήρχε πολύ μεγάλη αναταραχή και αρνητικές αντιδράσεις και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που και αυτοί περιμένουν με την ίδια αγωνία που περιμένουν οι άνθρωποι να βάλουν το πετρέλαιο για να ζεσταθούν το χειμώνα, για άλλους λόγους αυτοί, για λόγους εκλογικής σκοπιμότητας. Λοιπόν, φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος.
2: Αλφα 94 κομμέτα.
3: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Αλφα 94,7.
8: 60 λεπτά με ελληνική μουσική. Όλες οι νέες επιτυχίες.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
7: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Καλώστη.
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
7: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69 42 40 20 84.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Μαμά! Πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
3: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: κορυφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670 71 551 ή στο 694 8126 335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
9: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
10: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
9: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
11: Από τι έφυγε?
12: Από πατατάκια.
13: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
15: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
12: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
16: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εμένα θα σας πω.
1: Μόλις πέρασε μια μαύρη γάτα.
0: Τρίτη και 13 είναι σήμερα. Ωχ, Παναγία μου. Ενώ πήγαινε τόσο ωραία η ζωή μας, σήμερα γιατί σήμερα Τρίτη και 13. Γιατί, για να πάει χάλια.
1: Για να χάσει τα λόγια σου, για να μπερδέψει τη γλώσσα σου.
0: Μάλλον είναι για να δικαιολογήσει όλο αυτό που περνάμε.
1: Λες
0: τουλάχιστον σήμερα είναι Τρίτη 13.
1: Έχεις τουλάχιστον κάτι να κατηγορήσεις.
0: Υπάρχει λόγος τουλάχιστον, για τις άλλες μέρες δεν έχω λόγο.
1: Α, εγώ έχω. Είπαμε, έχει μπει σε μένα εκείνος ο... Πώς τον λένε, μωρέ, τον άτιμο.
0: Αυτός που έχει μπει για τώρα. Είναι 7 χρόνια ακόμα.
1: Το πλανήτη, λέω, εκείνο να...
0: Α, για τον πλανήτη, ολόκληρος πλανήτης.
1: Ολόκληρος πλανήτης, δεν είναι που φέρνει...
0: 7 χρόνια ουρανός, δεν είναι.
1: Ένας ουρανός με αστέρια, ξέρω εγώ. Αυτός εκείνος.
0: Ένας ουρανός με εκπλήξεις είναι για τα ζώδια.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στη Φλωρεντία, στον Φλωρέντιο και την Αγαθονίκη. Η μέρα της ΔΕΗ διαβάζω τώρα.
0: Ποιας ΔΕΗ?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ.
0: Αυτή που είναι 30% ελληνική δήθεν.
1: Δεν ξέρω.
0: Για τις προηγούμενες μέρες ψάχνω για τη ΔΕΗ αν είναι ελληνική. Και έβγαζε ότι είναι ελληνική κατά 33%, αλλά υπάρχει ένα 17% από το 33%, έτσι, που είναι σε μια, είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ουσιαστικά δηλαδή το δημόσιο κομμάτι είναι κανένα 10-15%, δεν είναι κάτι παραπάνω.
1: Έλα, και πολύ σου είναι.
0: Έτσι, η ΔΕΗ, η οποία εκτός από τους ανθρώπους αυτούς, τέλος πάντων, τους συνδικαλιστές που δημιουργούσαν κάποια θέματα, ήταν κερδοφόρα η εταιρεία, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Ξεκινάμε. Avanti, maestro.
0: Πάμε.

0: Εδώ Τρίτη 13. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτό έχω να σας πω εγώ γενικότερα. Και Τρίτη και 13 δεν ήταν δηλαδή. Πάλι τα ίδια. Υπάρχουν δυσκολίες.
1: Σε έχει πιάσει τώρα εσένα.
0: Εμένα με έχει πιάσει, ναι. Λοιπόν, έχουμε προγραμματισμό και ξέρουμε τι θα κάνει ο James Cameron μέχρι το 2028, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι.
1: Avatar.
0: Avatar και ξανά Avatar και ξέρω ψωμί.
1: Τι
0: και
1: λες.
0: Εγώ Avatar θα γυρνούσα με έπαιρνα τα λεφτά του. Σας το λέω. Και το νούμερο 24, δεν έχω πρόβλημα. Η Disney, λοιπόν, που έχει το Avatar, όπως έχει το Πόλεμο των Άστρων πλέον, είναι γυρισμένα αυτά, είναι έτοιμα. Και μάλιστα είχε πάει και 4 μήνες πίσω λόγω της κατάστασης. Διαφορετικά θα ήταν 95% έτοιμα από ό,τι έχει δηλώσει ο ίδιος. Και ανακοίνωσε μέσα σε αυτά που έλεγε ότι έχω ακόμα 2, τα οποία είναι να γυρίσω, το 26 και το 28. Παιδιά, αυτή η δεκαετία, έτσι, θα βγει με Avatar.
1: Τι λες.
0: Εκεί να δεις προγραμματισμό. Δηλαδή ούτε να πεθάνει δεν μπορεί ο James Cameron, να το ξέρεις αυτό.
1: Δεν προφανώς.
0: Ούτε να το πατήσει η αυτοκίνητο, δεν τίποτα. Αυτά είναι προγραμματισμένα.
1: Μάλιστα. Οπότε οι φαν του Avatar φαντάζομαι τώρα χαρήκανε, γιατί ξέρουν ότι.
0: Δεν ξέρω, ένα Avatar έχει γυριστεί. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Ξέρω, ήταν με... το Avatar, το είχα δει.
0: Το ένα όμως. Τώρα να το έχεις κάνει, ας πούμε, να το ξεχυλώσεις τόσο πολύ, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να, το story να τραβάει, να είναι σαν το Harry Potter, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.

0: Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, όπου και να είσαι σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε εδώ στο Facebook και στο Instagram. Να μας βρεις, να μιλήσουμε.
1: Να τα πούμε βρε αδερφέ, να μας πεις τι κάνεις, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς περνάμε.
0: Μέχρι εκεί όμως, έτσι, όχι τίποτε άλλο. Χειρότερο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαν, παιδί μου,
0: έλατε,
1: να σου στείλουν. Παρακαλώ.
0: Τώρα μην θέλεις να στα πω στον αέρα τι έχουν στείλει. Ας το καλύτερο. Και δεν τα λες και τα δικά σου κιόλας.
1: Εγώ.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις, η Εύη ως γνωστόν. Λοιπόν, σε λίγο εδώ και πάλι, μετά τις διαφημίσεις, με φύγει κανείς.

0: Α 94,7.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071461 και κινητό 6977-701957. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
9: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
10: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
9: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι.
10: Τριήμερο Νεδάνης
9: στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά.
10: Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Αλφα 94,7.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 13 Οκτώβρη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Κάθε μέρα μαζί δύο ώρες, από Δευτέρως Παρασκευή. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο στούντιο.
1: 13 Οκτωβρίου σήμερα και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, θα ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του Τάγματος των Ναϊτών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά, Παρασκευή και 13. Και έκτοτε θεωρείται γρουσούζικη μέρα. 1905, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Εφήλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σόι 72 ημέρες αργότερα, ομολογώντας ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. 2003, βρίσκεται νεκρή στην Κερατέα η Ρουμπίνη Σταθέα, υπάλληλος της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, που έδωσε τέλος στη ζωή της για λόγους ευθυξίας, καθώς το όνομά της ενεπλάκει στην υπόθεση αναστολής κατεδαφίσεων αφαιρέτων στην Ανατολική Αττική. 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Οκτωβρίου.

0: Τι έχεις, για λέγε.
1: Τι έχω, έχω πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά διάβασα και μία είδηση που με χαροποίησε από μία πλευρά, αφού δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Επαναπατρίστηκαν 5 σπάνια αργυρά νομίσματα ελληνικά, τα οποία επρόκειτο να δημοπρατηθούν σε οίκους του Μονάχου και της Ρήχης. Mm-hmm. Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βγήκε σχετικά. Πρόκειται για ένα στατήρα Λίνδου του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ., ένα οκτάδραχμο του βασιλιά των Ιδονέων Γέτα με χρονολογία κοπής 480 με 460 π.Χ. και έναν στατήρα Ήλιδα στο 328 π.Χ. περίπου. Mm-hmm. Όλα αυτά είχαν βγει για να πάνε δημοπρασία, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν κλεμμένα τώρα, κοντά αυτά, δεν είναι τότε, παλιά.
1: Έτσι. Είναι τώρα από πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά της αρμόδιας υπηρεσίας. Και φυσικά οι νομικές διαδικασίες τις οποίες κινήθηκαν προκειμένου να τα πάρουν πίσω.
0: Κινήθηκαν και διαδικασίες, δεν υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες σε αυτή τη γη. Δηλαδή μόλις βρεθεί κάτι κλοπημένο πρέπει να το πας κατευθείαν στη χώρα που το έκλεψες.
1: Τίποτα δεν γίνεται αυτόματα.
0: Πρέπει να το κυνηγάς, πρέπει να το κυνηγάς αυτό. Αυτόματα γίνεται κλοπή. Έτσι, όλα τα άλλα δεν γίνονται αυτόματα. Είναι ωραία μαθήματα που δίνονται αυτά στη ζωή γενικότερα. Μετά αναρωτιούνται, ας πούμε, πώς γίνεται ο κόσμος. Πώς να γίνει.
1: Άντε και στα μάρμαρα.
0: Άντε.

με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα, φιλίες. Καλή, ψεκάζετε αυτός, τι κάνει? Καλή, μας ψεκάζει. Εμείς πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και ψεκασμένοι.

0: παίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
8: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
10: Από τι έφυγε?
11: Από πατατάκια.
12: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
20: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
21: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
22: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί. Είναι Τρίτη και 13, κυρίες και κύριοι.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Τι χαρά, τι ωραία.
1: Εξαιρετικά,
0: τι τέλεια.
1: Μοναδικά.
0: Και θα πάει καλά η μέρα. Η υπόλοιπη, τέλος πάντων.
1: Εγώ θα πάω να σου φτιάξω τώρα τη διάθεση.
0: Πήγαινε.
1: Ναι.
0: Έτσι και έλασε λίγο.
1: Εντάξει. Ρώσος κυβερνήτης Κοσμά Κατραμάδε.
0: Ναι.
1: Τη Χερσονήσου Καμτσάτκα, που είναι λέει στο ανατολικότερο τμήμα της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Σόλοντοφ, αποφάσισε να δημιουργήσει το Υπουργείο της Ευτυχίας.
0: Ναι. Έχουμε ένα άλλο Υπουργείο στην Μεγάλη Βρετανία, αν θυμάσαι. Μοναξιάς.
1: Αυτό είναι Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μαζεύουμε ένα τα Υπουργεία. Ευτυχίας, Μοναξιάς, να έχουμε. Να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται στον κόσμο.
1: Στόχος αυτού του Υπουργείου θα είναι να κάνει πιο ευτυχισμένη την κάθε μέρα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τι γελάς!
0: Μου ήρθε τι Υπουργείο θα έχει η Ελλάδα.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε κόκκινο χ. Αυτό. Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Συγγνώμη, τη λέξη την ξέρουμε στο εξωτερικό πλέον, τη λέμε έτσι, δηλαδή. Όλοι έχουν το ίδιο όνομα, όπου και να πας.
1: Όσαν και
0: μας
1: δεν
0: λείπει
1: τρέπει σε
0: ένα
1: λίγο.
0: Υπουργείο. Ναι. Ο ένας έχει τις ευτυχίες, ο άλλος έχει τις μοναξιές. Εμείς θα έχουμε του...
1: Τις ευτυχίες, θέλω κι εγώ.
0: Α, καλά, εσύ τι θέλεις τώρα και εγώ θέλω εκατομμυρίουχος να γίνω.
1: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας θέλω, βρε παιδί μου, να φροντίζει να κάνει πιο ωραία και πιο ευτυχισμένη τη ζωή μας. Κακό είναι να ελπίζεις ότι θα γίνει αυτό κάτι κάποια στιγμή.
0: Οκ.
1: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Εντάξει. Όλα
1: να,
0: καλά,
1: να
0: εντάξει,
1: ρέβησες.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ, εσύ. Εμένα θα με πέρασουν για τρελό μου, να το ζητήσω.

0: Τι έχεις, διαλέγε.
1: Αχ, έχω πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο όμως θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για μόδα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Βέβαια.
0: Για να δω λιγάκι το παπούτσι. Νομίζω ότι είναι ντεμοντέ, είναι της δεκαετίας του 80 τώρα αυτό που φοράς. Δεν ταιριάζει στο όλο στυλ σου. Ναι, το μαλλί σου είναι διαφορετικό από το παπούτσι. Ναι, είναι άλλης εποχής το ένα και άλλης το άλλο.
1: Θα μιλήσουμε τώρα σοβαρά.
0: Για μόδα, ναι, δεν είπες. Ναι. Έτσι δεν μιλάνε για μόδα τώρα στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Η Ralph Lauren λανσάρει μια πανάκριβη φόρμα εργασίας. Πλήρωσε ακριβά για να φαίνεται ότι δουλεύεις για να ζήσεις. Ήταν ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν από κάτω. 680 ευρώ είναι η τιμή της φόρμας. Μιλάμε για μια κανονική, κλασική, μπλε, βαμβακερή φόρμα εργασίας με λεκέδες από λευκή και κόκκινη μπογιά. Μοιάζει με την κλασική στολή του ηλεχρωματιστή.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, είναι φτιαγμένη από ιαπωνικό βαμβάκι και σωτέν.
0: Αυτό είναι σίγουρο τώρα, έτσι.
1: Ότι ήταν ιαπωνικό το βαμβάκι, καλά, άμα του μιλήσει θα σου απαντήσει.
0: Αυτό λέω, γιατί μπορεί όλο αυτό να είναι κινέζικο και να κάνει ένα ευρώ.
1: Μιχάω, είναι κινέζικο ή ιαπωνικό.
0: Εμένα ρωτάς. Δεν ξεκίνησα ακόμα κινέζικα.
1: Ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν για τη συγκεκριμένη φόρμα είναι: αγόρασα μια ίδια χωρίς τους λεκέδες για 10 λίρες πέρσι.
0: Ναι, βέβαια, τι. Εντάξει, μερικές φορές είναι όπου σε πιάσουν, έτσι.
1: Καλά, Κοσμά, να φορέσεις αυτή τη φόρμα εργασίας και να βγεις εκεί στο Σεριγιάννη. Να δεις τι θα γίνει, πανικός.
0: Με τη φόρμα εργασίας.
1: Με τη φόρμα, αλλά από μέσα θα πρέπει να φοράς το τυραντέ, το φανελάκι, το λευκό.
0: Δεκαετίες το 60, το 70.
1: Και το ασορτή σοβρακάκι από μέσα, ξέρεις, να το παίξεις λίγο μπρουτάλ τύπος.
0: Όχι, εντάξει. Δεν θέλω να το παίξω.
1: Μα γιατί, ξέρουμε ότι είσαι παιδί μου.
0: Δεν θέλω να το παίξω βασικά.
1: Απλά θα το ενισχύσεις αυτό, κατάλαβες. Θα βγεις έξω και θα κάνουν όλες ένα wow.
0: Στο παρόν είχα κάποιο διάλογο πριν από κάνα χρόνο, 1,5.
1: Και το θυμάσαι ακόμα.
0: Λέει, αυτή είναι η φωνή σου, η κανονική. Γιατί στο μικρόφωνο ακούγεις διαφορετικά. Μήπως δεν είσαι ακριβώς άντρας, είσαι γκέι.
1: Αχα.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Δεν είναι.
1: Σε εκείνο το άτομο που σε σχολίασε τι ούτο τρόπος, έχω μόνο να αναφέρω ότι μπορεί να μην έχω προσωπική εμπειρία από σένα, αλλά τουλάχιστον 45 κατασκευαστές πλυντηρίων που λένε συνιστούν. Ναι, κάπως έτσι το έχω ακούσει από κοπέλες. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Είναι όλοι μαζί, η Εύη.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.
1: Βεβαίως.
0: Όσοι ζούμε από την Τρίτη 13, έτσι, να πούμε ότι είμαστε καλά και είμαστε εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία.
1: Σχετικό, βέβαια.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή και Κοσμάς και Τραμάδος, εκεί μας βρίσκεται. Εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και πάλι εδώ κοντά σας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
5: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
4: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι.
5: Τριήμερο Νεδάνης
4: στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά.
5: Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά.
12: Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
13: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και υποφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
14: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, για σήμερα Τρίτη. Μπορείς να μας πεις όμως για το θέμα σου.
1: Να πω εγώ για το θέμα μου.
0: Για το ταξίδι σου.
1: Θα σε ταξιδέψω λίγο μέχρι την Αίγυπτο, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη σύμφωνα με τον Υπουργό Αρχαιοτήτων της χώρας. Βρέθηκαν 59 καλά διατηρημένες σαρκοφάγες στη νεκρόπολη της Σακάρα. Χρονολογούνται εδώ και τουλάχιστον 2.600 χρόνια. Όπως ο ίδιος τόνισε, μπορεί και πολλές άλλες σαρκοφάγοι να βρίσκονται ακόμη θαμμένες στο έδαφος. Και είναι... πρόκειται δηλαδή η συνέχεια των ανασκαφών να αναδείξει κι άλλα, είτε σαρκοφάγους είτε κτερίσματα, και όλοι περιμένουν τη συνέχεια. Έχουν δοθεί και διάφορες φωτογραφίες στη δημοσιότητα που είναι εντυπωσιακότατες.

0: Λοιπόν.
1: Έχω είδηση.
0: Και εγώ την έχω. Την είχα εδώ, την έψαχνα τόσο καιρό.
1: Θέλω να μιλήσουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν?
1: Ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι.
0: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες γίνανε και το δείγμα των γυναικών είναι 3.200 γυναίκες με τους ερευνητές.
1: Από ποια περιοχή?
0: Από την Αμερική. Λοιπόν, ερευνητές που προσπαθούν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. Έτσι, βάσει λοιπόν της ανάλυσης, οι ερευνητές εντόπισαν 3 διαφορετικές κατευθύνσεις που αφορούν τη σημασία του σεξ κατά τη γύρανση. Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες, το 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής και όσο προχωρούσαν τα χρόνια, πολύ λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Μόνο το 27% των γυναικών λοιπόν ενδιαφέρεται και έχει την ίδια, έτσι, το ίδιο ενδιαφέρον για το σεξ όταν είσαι μεσήλικας, ενώ το 28% αντίστοιχα, έτσι το 1/4 δηλαδή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το σεξ από μια ηλικία και μετά.
1: Εγώ πάνω σε αυτό θα σου πω ότι αν έρθουν αυτές οι κυριούλες εδώ στην Ελλάδα και δουν έτσι αυτόν τον ήλιο, τη θάλασσα και αυτά, θα τους ανοίξει η όρεξη.
0: Καλά. Λοιπόν, γιατί πού ζουν?
1: Στην Αμερική.
0: Η Αμερική είναι τεράστια. Έχει και μέρη τα οποία έχει ήλιο συνέχεια.
1: Δεν έχει
0: έτσι
1: το δικό μας
0: εδώ
1: κλίμα.
0: Έτσι λέει εδώ. Λοιπόν, τι έχεις να πεις? Τίποτα. Εσύ τα είπες αυτά που έχεις να πεις. Είναι μελέτη του Pittsburgh, του Πανεπιστημίου του Pittsburgh.
1: Να έρθουν εδώ να κάνουν τη μελέτη, να δούνε τα αποτελέσματα. Ορίστε μας.
0: Πρόσεξε,
1: δεν το δέχομαι.
0: Πρόσεξε, μην βγει και τίποτα χειρότερο.
1: Έλα, όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ.

μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι μουσικά.
0: Έτσι.
1: Γλυκά, όμορφα. Διάθετα.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη.
1: Μέχρι τότε, σε 22 ώρες δηλαδή από τώρα, να περνάτε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να προσέχετε τον εαυτό σας, παράξενες εποχές που ζούμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά μου.

0: 94,7. Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 0 71 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
3: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670 71 551 ή στο 694 81 26 335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
5: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φορά κράνος.
12: Φορά κράνος.
13: Φορά κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
15: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Σίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467029004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
5: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Α 94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.

0: Πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
1: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
0: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
1: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
2: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
3: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.